0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

I play.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Paradise 90,3.

0: Yeah, you should take it off.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5:30.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
3: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ. 90,3
1: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
2: Paradise 90,3.

Θέλω να καταγγείλω αυτήν την αηδία που έχουν, που είναι τα touch, αυτές οι κονσόλες touch ραδιοφώνου. Είχα παλιά το ραδιοφωνάκι μου με το αυτοκινητάκι μου, ήταν όλα απτά. Τα έπιανες δηλαδή, είχε το κουμπί, πήγαινε το μάτι, χωρίς να φεύγει το βλέμμα σου από το δρόμο, έπιανες με το χέρι και ήξερες τι έπιανες, παιδί μου, έπιανες το κουμπί, το volume, έπιανες το σταθμό, 1, 2, 3, 4, 5, δεν ξέρω, για άκουγες, εγώ πριν έρθω εδώ πέρα κάνω ζάπινγκ για να ακούω τι γίνεται. Λοιπόν, και έπαιζε τον τάδε, τώρα εδώ πρέπει να κοιτάς την κονσόλα για να δεις τι πατάς. Άμα δοκιμάσεις, εντάξει, κοιτώντας να πατήσεις, πατάς αλλαντάλλον. Πάω να αλλάξω σταθμό, μου βάζει κάτι βραχαία, βγαίνουν κάτι φωνές της Αμερικής, κάτι παπάδες, κάτι τώρα τ' άλλο. Πατάω το άλλο, μου βγαίνει η επιλογή, λέει κινητό. Πατάω το άλλο, εντάξει, GPS δεν έχει, φαντάσου. Λοιπόν, στο διάλογο δηλαδή πρωί-πρωί, δεν μπορούμε να βάλουμε ένα ραδιόφωνο με την ησυχία μας. Λίγο να το κουμπίσεις, φεύγει, πάει κάτι άλλο. Βγάζει κάτι WiFi, κάτι system, ξέρω, anti, whatever. Είχε το ραδιοφωνάκι σου μια χαρά. Πώς γίνανε έτσι τα πράγματα με τα touch? Είμαι κατά των touch γενικά.

διάβαζα πριν από λίγο τα θέματα στα αρχαία και μου φύγε ο τάκος. Καταρχάς τους βάλανε ηθικά νοικομάχια, που εγώ τα ηθικά νοικομάχια τα διάβαζα πέρσι για δική μου διαστροφή. Και καθόμουν, παιδιά, δεν καταλάβαινα τίποτα. Αφού φαντάσου έπαιρνα το βιβλίο και έπαιρνα το πώς λέγεται αυτό, το όχι σκιαγραφικό, αυτό είναι για τη μαγνητική, πώς λέγεται το που υπογραμμίζεις, το υπογραμμιστικό, αυτό το που είναι λαχανή, που είναι το τέτοιο. Πώς λέγεται αυτό που κάνεις, το μαρκαδόρο, σε πάση περιπτώσει. Και καθόμουν να και έγραφα, υπογράμμιζα, μπας και καταλάβω. Και λέει εδώ πέρα, λέει, όσον αφορά στο αδίδακτο κείμενο, με αυτές εξετάστηκαν σε απόσπασμα από την περιτουσικού απολογία του Λυσία. Το αρχαίο κείμενο δεν παρουσίασε, αυτό είναι το άγνωστο που λέγαμε, δεν παρουσίασε ιδιαίτερες μεταφραστικές ή συντακτικές δυσκολίες. Μπράβο! Μπράβο στην κυβέρνηση. Λοιπόν, εγώ θα πω και χάσω που λέγαμε. Πάλι εσείς, κυρία Γεωργιάδη. Μιλάς για αρχαία, να μην μιλήσω κι εγώ εδώ πέρα. Θέλω να πω ότι και εγώ είχα γράψει αρχαία, είχα περάσει το ιστορικό αρχαιολογικό, πάρα πολύ δύσκολο θέμα τότε, το 1967.

Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.

ξαφνικά από το πουθενά έχουμε ένα μπιφ Κασελάκη Μωραΐτη, του γνωστού στιχουργού Νίκου Μωραΐτη, ο οποίος, να θυμίσουμε, ότι στήριζε μια χαρά τον Κασελάκη στην αρχή. Στήριζε και τον Τσίπρα βεβαίως κυρίως. Αλλά τώρα μίλησε πολύ σκληρά για τον, Κασελάκη. Λέει, αν θα πάει, λέει, στο Πασόκ, θα πάει οπουδήποτε, λέει, αν είναι για να εξασφαλίσει το πολιτικό του μέλλον. Ο Κασελάκης, λέει, ανήκει στα ασπόνδυλα. Τον είπε ασπόνδυλο. Ασπόνδυλα είναι οι γαρίδες, έτσι, για να μην φαντάζεστε διάφορα. Είναι ζώα, λέει, τα οποία δεν διαθέτουν σπονδυλική στήλη. Περιλαμβάνει το 97% των ειδών των ζώων και είναι, λέει, μεταξύ των αυτών και οι γαρίδες. Γιατί έχουν οι γαρίδες, δεν κατάλαβα. Βέβαια, ο Κασελάκης δεν είναι άνδρας γαρίδα, γιατί έχει γίνει ωραίος και στο πρόσωπο. Δεν είναι αυτό που λένε γυναίκα γαρίδα, άνδρας γαρίδα, που έχει ωραίο σώμα, αλλά δεν έχει ωραίο πρόσωπο. Ο Κασελάκης είναι και όμορφος και έχει και κορμάρα. Οπότε δεν είναι ακριβώς ασπόνδυλο, αγαπητέ Νίκο Μωραΐτη, που εντάξει, εν πάση περιπτώσει, μάλλον σε απογοήτευσε πάρα πολύ ο Κασελάκης, αλλά δεν είσαι ο μόνος που απογοήτευσε. Νομίζω απογοήτευσε πολύ κόσμο ή μάλλον. Πολλοί κόσμος απογοητεύτηκε από την πορεία του, γιατί ο Κασελάκης είχε και φανατικούς. Θυμάστε τότε που είχε κάνει εκείνη την συγκέντρωση που απήγγειλε Ιάκωβο Καμπανέλο, πώς τον είχε πει, και λέει μετά τι είπα, μα τι είπα ο ανόητος Ιάκωβο Καμπανέλο. Θυμάστε τη Σοφία Βόσου που είχε πάει στη συγκέντρωση και φώναζε «Θα είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη». Τι έχουμε ζήσει, ρε φίλε, με τον Κασελάκη, γιατί τον έχουμε χάσει από την επικαιρότητα, κακώς.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Paradise 90,3.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
5: Όλοι ακούμε.

Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.

μια που πιάσαμε πάλι τα αθλητικά, κορίτσια δεν γλιτώνεται. Η μεγάλη εταιρεία σούπερ μάρκετ έβγαλε μπλούζα. Φανέλα ποδοσφαίρου, πώς λέγεται, φανέλα ποδοσφαίρου, μπλούζα ποδοσφαίρου, η οποία δεν παθαίνει τίποτα από την μπύρα, δηλαδή πέφτει πάνω μπύρα και είναι σαν αδιάβροχη. Μπορείτε να τη βρείτε κι εσείς στη γνωστή αλυσίδα, βέβαια δεν είναι, από ό,τι βλέπω, δεν είναι της Αγγλίας. Δεν έχει γεια. Θα μου πεις, εμείς έτσι κι αλλιώς δεν πάμε στο Μουντιάλ, οπότε τι να την κάνεις. Και αυτό γιατί για να μπορείς να βλέπεις το μάτς και να χύνεται η μπύρα πάνω σου και να μην παθαίνεις τίποτα. Το οποίο είναι και λίγο, εντάξει, ξέρω, από τη μία είναι πρακτικό, από την άλλη σκέφτεσαι πόσο να κουνηθείς πια με την πύρα πάνω, άμα πανηγυρίζεις, ας πούμε. Βέβαια, οι Άγγλοι που πίνουν πάρα πολύ, δεν υπάρχει περίπτωση να λερώσουν μόνο την μπλούζα, να λερώσουν παντελόνια, εσόρουχα, βρωμάνε μπύρα από την κορφή στα νύχια. Στα μάτς. Όχι, γενικότερα οι άνθρωποι δεν πίνουν υπερβολικά. Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Απλά με το που βλέπουν κάμερα να περνάει, κατεβάζουν τα παντελόνια τους. Δεν είναι τίποτα.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

τώρα που λέμε για μπάσκετ, να σας κάνω να νιώσετε λίγο ευτυχισμένοι, μάλλον, όχι δυστυχισμένοι. Να σας κάνω να νιώσετε λίγο ευτυχείς, γιατί δεν ζείτε στη Νέα Υόρκη. Γιατί στη Νέα Υόρκη, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι, η Νίξ, η ομάδα της Νέας Υόρκης, πάει για πρωτάθλημα μετά από 50 και χρόνια. Νομίζω το 73 είχαν πάρει το τελευταίο πρωτάθλημα NBA. Είναι στους τελικούς με τους San Antonio Spurs. Πήραν μάλιστα και το πρώτο μάτς χθες. Το ωραίο είναι οι τιμές των εισιτηρίων για να πας να δεις τους Knicks. Γιατί οι Knicks δεν είναι μια οποιαδήποτε ομάδα, είναι η ομάδα της Νέας Υόρκης, που σημαίνει ότι εκεί είναι γεμάτο celebrity στο γήπεδο. Κάτι το οποίο το βλέπουμε πλέον και εμείς. Βλέπεις ότι πάει, ξέρω, η Γκιλ Φόιλ, πάνε τραγουδιστές, ο Αργυρός, ο Λιάγκας. Έχουν μάθει τώρα και αυτοαμερικάνικο στυλ. Βέβαια, αρχίζουν σιγά σιγά και βάζουν αυτό που λέμε και το court side.

Beach. Δηλαδή τις καρέκλες που είναι τις θέσεις που είναι δίπλα στο γήπεδο. Εν πάση περιπτώσει, πάμε πάλι στους Knicks να σας πω ότι τα φθηνότερα εισιτήρια για να δει κανείς μάτς των Knicks τελικό με τους San Antonio Spurs στο Madison Square Garden, η χειρότερη θέση είναι αυτή που λέγονται nosebleed seats, δηλαδή είναι αυτές που είσαι τόσο ψηλά που λόγω του υψομέτρου ματώνει η μύτη σου, γι' αυτό λέγεται nosebleed. Πληρώνεις, παρακάθεστε, $4,000 το εισιτήριο. $4,000 σημαίνει δηλαδή γύρω στα 3.700-3.800 ευρώ. $4,000. Και τα πληρώνουνε. Είναι τα φθηνότερα εισιτήρια. Μάλιστα λέει, τα εισιτήρια που βρίσκονται δίπλα στο γήπεδο που πάνε και κάθονται ο Ben Stiller, ο Chris Rock και όλοι αυτοί οι γνωστοί, κάνουν λέει γύρω στα 200 χιλιάρικα. Το εισιτήριο, έτσι, όχι όλη η σειρά των τελικών, νομίζω δηλαδή, according to selling for nearly, each λέει, the cheapest tickets to the New York Knicks games. Ελπίζω να είναι η σειρά τελικών και όχι το ένα, εν πάση περιπτώσει. Πάντως με αυτά τα πράγματα αρχίζω να μην χαίρομαι πολύ που πήγε ο Σπανούλης στον Άρη, γιατί σκέφτομαι ότι θα αυξηθούν τα εστία. Θα μου πεις, θα πας να βρεις τον Άρη στη Θεσσαλονίκη. Αν ήμουν όμως, θα ήθελα να πάω. Οπότε βλέπεις ότι αν υποστηρίζεις μια ομάδα που το εστίριο έχει πάει στα 4 χιλιάρικα, από τη μία χαίρεσαι όταν κερδίζει, από την άλλη λες, καλύτερα στη μέση της βαθμολογίας να πληρώνουμε 200 ευρώ και όχι 4.000.

0: Διαφημίσεις.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
6: τι?
5: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
6: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Παιδιά, τι γίνεται? Παιδιά, τι γίνεται, πώς τα κατάφερα και ήρθα στην ώρα μου σήμερα? Ξύπνησα αργότερα, σηκώθηκα αργότερα που έλεγε ο Κυλαϊδόνης, και αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Σήμερα το αντίθετο, ξύπνησα αργότερα, σηκώθηκα λίγο αργότερα, ήμουν και κομμάτια από την παράσταση χθες. Λέω, θα φύγω 10 λεπτά αργότερα, να δούμε τι θα γίνει. Τελικά έφτασα κανονικά. Καλό σημάδι αυτό. Όσοι βγήκαμε το πρωί έξω, βέβαια διαπιστώσαμε μια πρωινή ψυχρούλα που δεν την περιμέναμε, γιατί ο καιρός τώρα τελευταία μας έχει συνηθίσει σε ζέστη από νωρίς, αλλά σήμερα έχει μια ψυχρούλα, ένα πράγμα, ένα αυτό, ένα έτσι, ένα τέτοιο. Βαγγέλης Χαρτσόπουλος, λίγο έτσι δροσίστηκε πρωί-πρωί, πάω να δροσιστούμε με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Στην Αττική αναμένονται παροδικές νεφώσεις.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.

0: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
2: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
1: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
2: Ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
1: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
3: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου το γήπεδο του ΑΟΚ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
0: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
0: Galaxy 92. Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
6: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνειρο.
4: Ή αλλιώς σπισισμού. Είναι παιδιά τώρα, πού να σε εξηγώ τώρα. Είχαν βγει κάποτε, είχαν κάνει και μια προκήρυξη αυτή, οι αντισπισιστές. Είναι αυτοί που είναι ενάντια στον σπισισμό, στον ειδισμό, είναι υποστηρικτές των δικαιωμάτων των ζώων. Έχουν κύριο στόχο να υπενθυμίσουν στους ανθρώπους ότι ο ειδισμός ή σπισισμός είναι σαν τον ρατσισμό και τον σεξισμό. Δηλαδή, ας πούμε ένα παράδειγμα. Η καταπίεση, οι άφλιες συνθήκες στις οποίες ζουν τα κοτόπουλα που τρώμε. Έχετε πάει σε κοτοπουλάδικο, σε πτηνοτροφείο, να δείτε. Όχι, μπορεί όχι σε όλα, αλλά έχω πάει εγώ παλιότερα στο πτηνοτροφείο. Έκανα να φάω κοτόπουλο μια εβδομάδα. Όχι πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι, θα μπορούσα να το κάνω λίγο, να το φέρω. Αλλά σε πιάνει την καρδιά σου και λες. Ξέρεις, τώρα επειδή έχουμε και αυτή την πολιτικό σορθή εποχή που αρχίζουμε λίγο και όλα, αρχίζουμε και το σκεφτόμαστε λίγο διαφορετικά, ότι μπορεί να είμαστε λίγο κάφροι με διάφορα πράγματα, και τα ζώα θέλουν προσοχή. Και όταν λέω ζώα, δεν εννοώ μόνο τα σκυλιά και τα γατιά, γιατί εκεί έχουμε μια υπερβολική, θα έλεγα εγώ, προσοχή και περιποίηση. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε σημείο πλέον το σκύλο να το βλέπουμε και λίγο σαν άνθρωπο. Αλλά σε άλλα ζώα, ειδικά αυτά που τα καταναλώνουμε για τροφή, υπάρχει μεγάλη, πολύ κακές συνθήκες. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος σήμερα. Πολύ πιο σημαντικό αυτό απ' όλα. Γιορτάζουν ο Απόλλων. Έλα, Απολλωνάρα, Ριζούπολη. Ο Γοργίας, ο Δωρόθεος, η Δωροθέα, ο Νίκανδρος, ο Πλούταρχος. Όχι ο Γιάννης, ο σκέτος Πλούταρχος. Αυτός που έγραψε το Πλούταρχο Βίη. Ο Σιλινιάς και η Σελήνη. Σελήνη, χόχο. Γιορτάζει Σελήνη, χόχο. Σαν σήμερα το 1826 διαλύεται το στρατιωτικό σώμα των Γενίτσαρων. Γιατί τους διέλυσε αυτός. Αυτό θέλει τώρα. Διάβασμα. Το 1967, σαν σήμερα, αρχίζει ο πόλεμος των 6 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ από τη μία πλευρά και από την άλλη την Αίγυπτο, τη Συρία και την Ιορδανία. Παιδιά, ξεκίνησε τότε και δεν σταμάτησε ποτέ ουσιαστικά, γιατί δεν ήταν 6 ημέρες, αυτό είναι 6 αιώνες. Επίσης, ακούστε και αυτό, έχει πλάκα. Το 1934, σαν σήμερα, σημειώνεται επεισόδιο στην Ελληνική Βουλή, όταν μετά, η οποία Βουλή τότε δεν ήταν αυτή που έχουμε τώρα, ήταν η παλιά Βουλή, εκεί που στην Παστισταδίου περνάτε. Όταν μετά από λογομαχία μεταξύ του Γεώργιου Κονδύλη και του Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, βουλευτής, φίλος του Κονδύλη, πετά κάθισμα κατά του Παπαναστασίου, τραυματίζοντάς τον ελαφρά στον ώμο. Καλά ακούσατε. Το 1934 βουλευτής πέταξε κάθισμα κατά πολιτικού αρχηγού. Και μετά μου λες ότι η Ελληνική Βουλή και τώρα την έχουν ξεφτυλίσει και ότι, παιδιά, πάντα έτσι ήταν η Βουλή. Πάντα βρίζονταν, πετούσανε καρέκλες. Ο άλλος τότε που είχαν κάνει το δημοψήφισμα στα 80's για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, για τον Σαρτζετάκη, ο Καλογιάννης, η λεγόμενος Καλπογιάννης, είχε πάρει την κάλπη και είχε φύγει. Έχουμε ακούσει φοβερά πράγματα, βρισχές αυτά. Και πάντα υπάρχει ο πρόεδρος της Βουλής που λέει: ντροπή σας! Μας παρακολουθούν μαθητές από τα εδόλια των καλεσμένων.
5: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς?
4: Θέλω!
5: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
6: Galaxy 92.
4: Κοτσαρίκο! Καλημέρα, λέει, μην τραγουδάς καλά στα τραγούδια που ακούμε. Μα δεν τραγούδι τώρα. Εντάξει, ένα παραπαπάπιπα. Σαν τη Σοφία Βόσου που έλεγε παραπίπα, παραπίπα, παραπίπα. Καλημέρα στον πράκτορα Χούβου από τη Νέα Σμύρνη. Πράκτορε, πολύ νωρίς σήμερα, τι γίνεται?

0: Μούσκεμα και σήμερα, κυρίες μου και κύριοι. Παρεξηγηθώ, μούσκεμα εννοώ από τον καιρό.
1: Με την καλή έννοια δεν εννοώ. Θα γίνουμε μούσκεμα για κάτι άλλο. Λέγε Μουρικουλή. Τι καιρός είναι αυτός, Μουρικουλή.
0: Να δεν τραγουδάω, συγγνώμη, ναι. Λοιπόν, αυτά με το σαν σήμερα. Σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε ο Φεντερίκο, συγγνώμη, Γκαρθία Λόρκα, Ισπανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας, το 1898. Και σαν σήμερα έφυγε ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος το 2001, επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος, ιδρυτής της Χαλιμπουργικής και μέγας, συγγνώμη, λογοθέτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Τώρα σας πω μια ιστορία που έχει συμβεί. Κάτσε να βάλω και ένα χαλάκι από κάτω, γιατί έτσι να νιώθω καλύτερα. Βέβαια, τώρα αυτό δεν είναι, αυτό το χαλί δεν είναι και για την ιστορία που θα πω, οπότε το κατεβάσω. Λοιπόν, ακούστε. Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Καλυθέα, όταν δύο άτομα εισέβαλαν σε οικία με σκοπό τη διάρρηξη. Με σκοπό τη διάρρηξη. Μου αρέσει αυτό, είναι σαν σοβαρό σκοπό. Όμως έγιναν αντιληπτοί από τον ένικο. Αντιληπτά, συγγνώμη, τα άτομα. Με αποτέλεσμα να ακολούθησε συμπλοκή. Καταρχάς, μπράβο στο κουράγιο του ανθρώπου που μπήκανε δύο άνθρωποι, δύο άτομα μέσα στο σπίτι και τους έδιρε. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο 55χρονος ένικος, του οποίου τα έλεγε η υπερδικούλα του, αντιλήφθηκε την παρουσία των δύο δραστών μέσα στο σπίτι και συνεπλάκη μαζί τους. Από την αντιπαράθεση προκλήθησαν τραυματισμοί και για τις δύο πλευρές. Που εδώ μπαίνει, όχι δηλαδή, άμα μπει άνθρωπος στο σπίτι σου και είσαι μέσα, τα κάνεις πάνω σου κανονικότατα, λες θα με σκοτώσουν, θα με σφάξουν. Αυτός είχε το κουράγιο και τους αντιμετώπισε. Και ξέρετε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Τους επιτέθηκε, τους κυνήγησε με ρόπαλο του μπέισμπολ και. Και εδώ είναι το αστείο. Συνελήφθησαν και οι τρεις. Ναι, συνέλαβαν και τον ένικο. Ήταν, λέει, οι διαρρήκτες αιγυπτιακής καταγωγής ηλικίας 22 και 23 ετών. Συνελήφθησαν με την απόπειρα της απόπειρας κλοπής, την κατηγορία της απόπειρας κλοπής. Στο νοσοκομείο ο ένας, λέει, με ιατρικές φροντίδες και ράματα. Παράλληλα, συνελήφθηκε ο ένικος του σπιτιού, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για βαριές σωματικές βλάβες και παράβαση του νόμου περί όπλων. Έπρεπε να τους αφήσει να μπουν μέσα, να τους πει: παιδιά, κάνα καφεδάκι, να πιούμε. Εδώ πέρα ήρθατε από την Αίγυπτο. Πάρε εσύ, Αίγυπτος. Ήμουνα το Πάσχα. Για κάτσε να τα πούμε λίγο. Ωραία το Κάιρο, Να πιούμε ένα καφεδάκι. Θέλετε να σας φέρω και ένα. Ή τσάι προετοιμάτε. Πίνετε τσάι. Θέλετε, μήπως σας φιλέψω και τίποτα. Έχω και κάτι ωραία, ας πούμε. Μείνανε από χθες λίγο παστίτσιο, το έκανε κυρά. Να σας βάλω λίγο εδώ πέρα. Άκουρε, φίλε. Μπήκε ο άλλος μέσα. Μπήκαν στο σπίτι του, τους πλάκωσε στο ξύλο και τον πάνε στην αστυνομία. Δηλαδή είναι φοβερό. Αυτό είναι τυπικό, βέβαια, ελπίζω. Γιατί τι τυπικό, βέβαια, να έχεις κατηγορίες, πας δικαστήριο μετά. Τώρα το αυτόμα ήταν στην Αμερική. Μπαίνει ο άλλος στο σπίτι σου και τους καθαρίζει με όπλο και τελειώνει η ιστορία. Δεν λέω να γίνουμε έτσι προς Θεού. Έτσι προς Θεού το ξαναλέω. Αλλά τώρα αυτό είναι εντελώς σχιζοφρενικό. Είναι παράλογο, είναι παρανοϊκό. Δηλαδή πας μέσα, σε κατηγορούν γιατί υπερασπίστηκε στο σπίτι σου. Ότι τι δηλαδή, έπρεπε να κάτσει μέσα χωρίς το ρόπαλο, παιδιά. Ρε παιδιά, χαθήκαμε ρε εσύ. Τις προάλλες μας διέριξαν κάτι άλλο. Γι' αυτό βέβαια εγώ ήμουνα έξυπνος όταν πήγα να με διαρρήξουν πριν από πολλά χρόνια και ήμουνα μέσα. Και αυτό είναι μια πραγματική ιστορία, την έχω ξαναπεί. Κοιμόμουνα μεσημέρι, μην κρίνετε. Κοιμόμουνα μεσημέρι, μία η ώρα κοιμόμουνα. Δεν θα σας πω γιατί. Είναι μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, και μπαίνει ένας τύπος τέλη Αυγούστου μέσα στο σπίτι μου στα κάτω Πατήσια. Ακούω κάτι θορύβου στην κουζίνα, λέω: μπα, ιδέα μου θα είναι. Ακούω ένα κτακ. Αυτό ξέρεις που ακούς τα πόδια κάποιου που πηδάει στο έδαφος. Και λέω: εντάξει, τώρα ετοιμάσου για τα χειρότερα. Σκέφτομαι, αυτός δεν ξέρει ότι είμαι μέσα, εγώ ξέρω. Εκεί είναι το αβαντάζ. Ανοίγω την πόρτα, βλέπω ένα τύπο με κάτι γάντια, ο οποίος με κοιτάει, εξαφνιασμένος, του κάνω μια λέει, ναι, με κοιτάει, έντρομος. Του λέω, φαντάσου, τρόμαξε με μένα έτσι. Λέω, τι κάνεις εδώ. Μου λέει, τι κυνηγάω, λέει, τον κλέφτη. Λέω, ποιο κλέφτη. Λέω, τον κλέφτη, λέει, που μπήκε από το φωταγωγό. Καταλαβαίνω ότι είναι, φοβάται ο Γιάννης το Θεριό και το Θεριό το Γιάννη. Και θυμάμαι ότι έχω κλειδώσει την πόρτα, την εξώπορτα. Όχι την εξώπορτα, την πόρτα του σπιτιού. Και του κάνω μία, μήπως έφυγε από εδώ. και του ξεκλειδώνω την πόρτα του σπιτιού, του ανοίγω την πόρτα και φεύγει έξω. Και οπότε μπορείς να πεις ότι ήταν η άψογη συνεργασία διαρρήκτη και θύματος. Έχει υπάρξει καλύτερη συνεργασία. Βλέπω ότι αυτός δεν είναι για πολλά πολλά, δεν είναι τσαμπουκάς. Θα μπορούσε να έχει βγάλει ένα μαχαίρι να με έχει σκοτώσει. Βλέπει αυτός ότι υπάρχει μια διάθεση για συνεννόηση να του ανοίξω την πόρτα να φύγει. Και παιδιά, σώθηκα και είμαι εδώ. Γιατί αν δεν γινόταν αυτό, σήμερα θα ακούγατε άλλον στο μικρόφωνο. Αλλά έτσι είναι. Άμα μπαίνουν στο σπίτι σου, πρέπει να σε πάνε και σένα μέσα, γιατί κακώς υπερασπίστηκε στο σπίτι σου.

0: Καλημέρα στον Χρήστο Απολάρης, ο οποίος λέει: Βαγγέλη, λέει, θέλω να μας πεις, λέει, την κραυγή, να μας μάθεις να κάνουμε και εμείς την κραυγή που έκανε στον κλέφτη και ψάρωσε. Λοιπόν, πάμε λίγο να την κάνουμε. Τώρα γελάμε, αλλά θα μπορούσαμε να είχαμε αποδημήσεις κύριων, γιατί ευτυχώς ήταν αυτός ο κακομοίρης ο κλέφτης. Αν ήταν κανένας άλλος κλέφτης, εν πάση περιπτώσει. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν είχα ρόπαλα και τέτοια που είχε αυτός στην Καλυθέα, που λέμε ότι κυνήγησε τους διαρρήκτες. Λέγαμε για την απόπειρα διάρρηξης, εν πάση περιπτώσει. Ρόπαλο, εν τω μεταξύ, ρε φίλε. Ρόπαλο, πού το βρει. Δεν πιστεύετε που μπορεί να βρει ρόπαλο. Παντού δεν υπάρχει. Δηλαδή, είχα πάει στα Γιάννενα το καλοκαίρι, πριν από δύο καλοκαίρια, έτσι. Καταρχάς, ανομαλία που πήγα Γιάννενα καλοκαίρι. Ας το πιάσουμε από εκεί. Που ήταν πάρα πολύ ωραία, απλά θα το σκεφτήκατε εσείς. Πήγα στα Γιάννενα λοιπόν και ήθελα να επισκεφτώ το Σπήλαιο. Γιατί κάνουμε ποιοτικό τουρισμό εμείς, μαθαίνουμε πράγματα. Πήγα να πάω στο Σπήλαιο των Ιωαννίνων λοιπόν, εκεί του Περάματος που είναι στη. Τέλος πάντων. Και ανεβαίνω πάνω και είναι ένα μαγαζί ακριβώς απέναντι, μέσα σε αυτά που πουλάνε αναμνηστικά, και είχε. Και είχε ρόπαλα ομάδων. Δηλαδή ρόπαλα για χούλιγκανς, για να τα λέμε με τα πράγματα με το όνομά τους. Είχε ρόπαλα με τα χρώματα του Ολυμπιακού, ρόπαλα με τα χρώματα του Παναθηναϊκού, ρόπαλα με τα χρώματα της ΑΕΚ. Και ως γνωστόν, baseball στην Ελλάδα δεν έχουμε. Έτσι να πεις ότι ο Ολυμπιακός έχει ομάδα baseball. Το ρόπαλο τι το θέλεις, οπαδέ της κάθε ομάδας, για να πλακωθείς το ξύλο. Πουλάγανε απέναντι από το Σπήλαιο των Ιωαννίνων ρόπαλα. Τώρα το πήγα αλλού το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, λέει καλημέρα. Σε ποιον όροφο έμενες, λέει, όταν αποπειράθηκα να σε διαρρήξουν. Έμενα στον πρώτο, αλλά πρόσεξε, δεν ήταν πρώτος-πρώτος. Ήταν πολύ ψηλός. Ήταν τύπου δεύτερος προς τρίτο. Έμενα σε μια πολύ περίεργη πολυκατοικία. Όλα περίεργα ήταν εκείνη την περίοδο. Θεέ μου. Σε μια πολύ περίεργη πολυκατοικία στα κάτω Πατήσια. Είναι πολύ χαρακτηριστική. Μπορεί να την έχετε δει κιόλας. Που κάνει έτσι ένα πι, σαν τεράστιο κτίριο, εν πάση περιπτώσει. Αυτός τώρα είχε μπει από το φωταγωγό. Έτσι. Τώρα δεν είναι ευχάριστο θέμα αυτό που πιάνουμε, αλλά έτσι είχε συμβεί. Είχαμε ένα φωταγωγό ο οποίος τελείωνε στο ύψος του δικού μου διαμερίσματος. Δηλαδή, άμα άνοιγε το παράθυρο από το διάδρομο της πολυκατοικίας, πηδούσες μέσα κανονικά και άνοιγε το παράθυρο της κουζίνας. Και επειδή εγώ είμαι ζών και είχε μία. Πώς το λένε, ο προηγούμενος είχε περνούσε από εκεί το μπουρί του απορροφητήρα, το είχε βάλει με ένα χαρτόνι. Και εγώ δεν έφτιαξα να βάλω εκεί κάτι σίδερο. Τα βάλα μετά βεβαίως, γιατί μετά τα κάνεις όλα. Όταν σου κάνουν διάρρηξη, μετά βάζεις συναγερμούς, κάμερες, βάζεις, πώς το λένε, φέρνεις SWAT, ελεύθερους σκοπευτές. Μετά όμως, εκ των υστέρων, πριν δεν βάζεις τίποτα. Και δεν είχα βάλει τίποτα, είχε ένα χαρτόνι. Οπότε ο τύπος τι έκανε, τρύπησε το χαρτόνι με το χέρι του, άνοιξε από μέσα το παραθυράκι του φωταγωγού. Και μπήκε κύριος στην κουζίνα μου. Αυτά τώρα το 2002, στα κάτω Πατήσια. Λοιπόν, έτσι που λέτε. Και εγώ είχα μια εμπειρία με κλοπή, λέει ο Παναγιώτης. Το σοκαριστικό ήταν μόλις άκουσα το θόρυβο και βγήκα στον μπαλκόνι και είδα έναν άνθρωπο του τσίρκου να πηδάει από τέντα σε τέντα. Ρε, μήπως ήταν ο Τεντόγλου και έκανε. Πώς ήταν, παρκούρ. Μην τον παρεξήγησες τον άνθρωπο. Αυτοί που κάνουν παρκούρ ήταν τίποτα μπροστά του, μιλάμε για μαϊμού. Να ξέρεις, αγαπώ, λέει η Ξένια από Κυφσιές, αγαπημένος μου γκρινιάρης, γενικά όχι για αυτά που λες τώρα. Αν επιτρέπετε καταγωγή. Αν επιτρέπετε. Σαλόνικα, ρε Ξένια. Καλημέρα και στο φίλο μας από το Βόλο, τον Αχιλλέα. Όχι, ο Αχιλλέας δεν είναι από το Βόλο, είναι άλλος αυτός. Θα ήταν ο Μπέος αν ήταν από το Βόλο. Καλημέρα από τον ωραίο Βόλο που η μέρα είναι μεγαλύτερη, λέει. Καταργητή του πρωινού ξυπνήματος, καλημέρα. Καλημέρα, Βαγγέλη Αχιλλέας. Σήμερα ήρθα δουλειά αντί ρεπό και να σου θυμίσω στη Βουλή το φρουρά, φρουρά. Φρουρά! Αυτό έπρεπε να φωνάσω. Λοιπόν, εσείς τώρα τι πιστεύετε ότι θα ψηφίσει. Αυτός που του πήγαν να το διαρρήξουν το σπίτι και τον έπιασε η αστυνομία. Πιστεύετε ότι θα ψηφίσει αριστερά, πιστεύετε ότι θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, πιστεύετε, ή θα ψηφίσει, ας πούμε, Λατινοπούλου, ξέρω εγώ. Γιατί μετά γίνονται όλα αυτά και βγαίνουν μετά οι σχολιαστές στα δελτία και λένε, πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ η άνοδος της ακροδεξιάς. Ναι, πρέπει να μας προβληματίσει γιατί αυτοί γίνονται αυτά. Γι' αυτό πρέπει να μας προβληματίσει ένα από τις ακροδεξιάς. Γιατί όλοι οι άνθρωποι αυτοί στρέφονται δυστυχώς προς την ακροδεξιά, αλλά είναι, σου λέει, πήγαν να με διαρρήξουν. Τι κάνουν όλοι αυτοί εδώ, γιατί πήγαν να με κλέψουν. Στρέφονται αμέσως έναντι των, με των προσφύγων, των μεταναστών που παίρνει μπάλα όλους. Πάει ο άλλος να κλέψει και σου λέει όλοι είναι έτσι. Δεν είναι όλοι έτσι. Υπάρχουν και άνθρωποι τίμοι που έρχονται για να βγάλουν. Τίμια να έχουν με το μόχθο τους το ψωμί τους κτλ. Τα έχουμε ξαναπεί 100.000 φορές, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Galaxy 92. Διαφημίσεις. Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένος στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά κοκτέιλ, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Είσοδος από Αμαλία.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας, με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
3: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
4: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
3: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
4: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτις.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
3: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
4: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
5: Πρωί την ατυχία μου!
6: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24 ώρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός.
10: Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
11: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy Vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.
12: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι, Ένα παιδί μετράει τάστρα. Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
13: Θερινό Αμφιθέατρο Ξάνθης. 3η 16 Ιουνίου, ώρα 9 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
14: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
15: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
16: Galaxy 92.

Μηνύματα στο Live24 και στο Galaxy92.gr, μας ακούτε και εκεί. Και στο Instagram V Χαρισόπουλος, VH. Ακούτε Galaxy92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Γενικά είχαμε πλούσιο αστυνομικό δελτίο. Κουκουλοφόροι έβαλαν φωτιά και έκαψαν 3 οχήματα της περιφέρειας Αττικής στην Κηφισίας. 4 τα ξημερώματα. Όταν άκουσα αυτή την είδηση ότι οι κουκουλοφόροι έκαψαν 4 ώρα το πρωί οχήματα της περιφέρειας στην Κηφισίας, παιδιά, η πιο χαζή απορία ήρθε στο μυαλό μου. Λέω, αυτοί τώρα 4 τα ξημερώματα βάλανε αγερτήριο, βάλανε ξυπνητήρι για να πάνε εκεί, ή ήταν από ξενύχτη, ρε παιδί μου? Δηλαδή, σκέψου ότι είσαι κουκουλοφόρος και συμφωνείς με άλλους κουκουλοφόρους να πας να κάψεις οχήματα της περιφέρειας. Τι λες, παιδιά, βάλτε ξυπνητήρι, 2,5 ώρα. Δηλαδή, ξύπνησε ο άλλο, έλα, είσαι έτοιμο, πάμε. Ή ρε, παιδί μου, ήταν, τα πίνανε κάπου με τσίπουρα και λένε, τώρα που τα ήπιαμε, δεν πάμε να κάψουμε και 3 αμάξια. Ο Μάνος λέει, μην απολογείσαι, φίλε. Όλοι το παίζουν υπεράνω μέχρι να μπουν στο σπίτι του. Αυτό είναι αλήθεια. Μετά αλλάζει το έργο. Μετά, όχι, ναι, μετά, δε, όχι, είναι πολύ αυτό. Δυστυχώς έτσι είναι. Δυστυχώς, τι να κάνουμε, έτσι είναι η πραγματικότητα. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, νέος γραμματέας Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυρανάκης, υπουργός μεταφορών και υποδομών, που πήρε αυτή την καυτή πατάτα του χαρτοφυλακίου αυτού. Κυρανάκη, το θυμάμαι, τον είχα πάρει συνέντευξη όταν ήταν πρόεδρος της της κεντροδεξιάς νεολαίας στο Ευρωκοινοβούλιο, κάπως, όχι στο Ευρωκοινοβούλιο, βλακίες λέω, της νεολαίας του ΕΛΚ. Του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Και μου φαινόταν ένα παιδί πολύ έξυπνο, πολύ σεμνό. Από τότε έχει ανεβάσει πάρα πολύ τους τόνους. Έχει γίνει και κάπως έτσι. Έχει εξημένο βλέμμα, έτσι. Βλέμμα, λέω, ύφος. Είναι λίγο εριστικός ώρες-ώρες. Έχει πετάξει και διάφορα τα οποία έκανα και κακή εντύπωση. Αλλά να, ορίστε, γραμματέας έγινε. Ο Μητσοτάκης μπορεί να πει τίποτα για εκλογές, γιατί ακούμε διάφορα. Ακούμε για Σεπτέμβρη στα πολιτικά ραδιόφωνα, στα ενημερωτικά. Ακούμε ότι πάμε για εκλογές Σεπτέμβρη και μάλιστα νωρίς λέει, μετά τη ΔΕΘ και τα λοιπά. Παιδιά, ετοιμάζεστε. Παλιά λέγανε ετοιμάστε τα εκλογικά σας βιβλιάρια. Τώρα δεν έχει τέτοια. Τώρα δεν πας κιόλας. Δεν σου λέει κανένας τίποτα. Παλιά οι εκλογές ήταν υποχρεωτικές. Πήγαινες εκεί, αλλιώς είχες κατηγορίες. Και έτσι πρέπει να ξαναγίνει. Γιατί σε λίγο δεν ψηφίζει κανένας. Θα είναι ένας στους 10. Και αυτό είναι άσχημο, γιατί θα κάνουν ό,τι γουστάρουν. Κάνουν σε μεγάλο βαθμό ό,τι γουστάρουν, αλλά τουλάχιστον παρόλα αυτά έχουμε τουλάχιστον τις εκλογές. Υπάρχει αυτό το, παιδί μου, το φόβητρο. Άμα δεν πηγαίνουν και να ψηφίζει ο κόσμος εντελώς και πηγαίνει ένα στους 10, σου λέει κάτσε εκεί, τώρα αυτοί κοιμούνται όρθιοι. Κάνε ό,τι γουστάρεις. Οπότε εκλογές πρέπει να γίνουν πάλι υποχρεωτικές. Έχεις πρόβλημα, σε ενοχλεί κάποιος, πήγαινε δείξω στην κάλπη. Μην κάθεσαι στην παραλία και πίνεις φρέντους.

Αυτό είναι το snap από τη Ροζαλίν, άλλο από εδώ. Να είναι υποχρεωτικό να εκλέγει τον αφέντη σου, Ευαγγέλη. Ναι, τι προτιμά, να στο βγάζουν άλλοι τον αφέντη, ή να βγαίνει μόνο του, ή θα ανατρέψει το καθεστώ στου δρόμου και μέσω τη μαζική πάλη. Αν το πιστεύει αυτό, εντάξει, αυτό είναι οκ, το καταλαβαίνω, αλλά ζει σε μια ουτοπία. Όχι ότι όταν του εκλέγει δεν σε μπιπ, αλλά σε μπιπ λιγότερο. Όσο πιο μεγάλη είναι η συμμετοχή του κόσμου σε εκλογές, τόσο πιο πολύ τον φοβούνται. Γιατί αυτό του συμφέρει. Θέλουν να απ' τη μία λένε ότι λέει να πηγαίνετε να ψηφίζετε, λένε τα κόμματα, ειδικά τα μεγάλα κόμματα. Πηγαίνετε να ψηφίζετε, λέει, γιατί για να αυτό. Γιατί είναι καλό για τη δημοκρατία. Απ' την άλλη, του συμφέρει τόσο πολύ να μην πηγαίνει ο κόσμος, δεν του ενδιαφέρει καθόλου. Δεν ψηφίζεται, λέει, γιατί για να αυτό. Γιατί είναι καλό για τη δημοκρατία. Απ' την άλλη, του συμφέρει τόσο πολύ να μην πηγαίνει ο κόσμος, δεν του ενδιαφέρει καθόλου.

0: πολύ δικαιολογημένη. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν σήμερα πανελλαδικές. Δίνουν λατινικά, χημεία και πληροφορική. Αχ, είχα δώσει και εγώ λατινικά δύο φορές. Διότι μία είχα γράψει, μην πω τι, 7, όχι, 9. Και την άλλη είχα γράψει 19,5 όμως. Γιατί κάθισα και διάβασα. Ο Ovidius poeta intera pontica exulat. Κάποιοι μου το στέλνατε μήνυμα να το ξαναπώ, αυτό σας άρεσε. Ήταν το πρώτο μάθημα. Χημεία και πληροφορική. Είχαμε και ένα φοβερό καθηγητή εμείς στο φροντιστήριο που μας έκανε λατινικά, που ήταν από την Καρδίτσα και τα έλεγε τα λατινικά με καρδιτσιώτικη προφορά. Ο Ovidius poeta intera pontica exulat. Κύριος Δαρδιώτης. Να είναι καλά, άμα είναι. Αμαζί ο άνθρωπος, βέβαια, γιατί έχουν περάσει αιώνες από τότε. Το Υπουργείο Παιδείας υπενθυμίζει ότι οι υποψήφοι πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες εξέτασης ως 8, όχι μόνο κάθε φορά τα ίδια. Και την ίδια ώρα σε όλη τη χώρα βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία βαθμολόγησης των γραπτών που έχουν παραδοθεί από τις προηγούμενες εξετάσεις. Πότε αναμένονται οι βαθμολογίες τώρα? Οι πρώτες εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι οι βαθμολογίες θα δημοσιοποιηθούν προς τα τέλη Ιουνίου, ακολουθώντας το χρονοδιάγραμμα των προηγούμενων ετών. Πέρσι οι βαθμολογίες ανακοινώθηκαν στις 26 Ιουνίου, ενώ οι βάσεις εισαγωγής δημοσιεύτηκαν στα τέλη Ιουλίου. Καλή επιτυχία στα παιδιά, ψυχραιμία. Εμπέντε στην τελική ευθεία. Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, τελειώνουν οι πανελλαδικές. Ο Τάσος λέει: οι πρόγονοι μας έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε ελεύθεροι σήμερα. Σε αυτούς οφείλουμε να ψηφίζουμε ως ένδειξη σεβασμού στη θυσία τους. Λέει ο άλλος: πήγαινε τότε να ψηφίσεις αυτούς που θα διαφεντεύουν τη ζωή σου, θα γίνονται οι πιο πλούσιοι και εσύ πιο φτωχός. Ενώ εσύ, ας πούμε, που δεν ψηφίζεις, γίνεσαι πιο πλούσιος. Εντάξει, καλά. Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Maxi Priest, Close to You, ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Έχουμε ανοίξει σήμερα σοβαρές συζητήσεις εδώ πέρα. Τι γίνεται, χάλασε η εκπομπή. Λοιπόν, συνελήψαν λέει στο. Κι άλλο αστυνομικό δελτίο. Σήμερα έτσι θα πάει. Συνελήψαν λέει στα σύνορα κάποιοι Hells Angels. Έχετε δει αυτούς που πάνε με τις τσοπεριές, με τις Harley. Που... Έβλεπα τις προάλλες ένα τύπο. Περνούσε εδώ μπροστά από την Ηλιούπολη στο Galaxy, στην Ηλιούπολη που είμαστε. Πρωί-πρωί, με την τζίμπλα στο μάτι μου, εγώ, 7 παρά, σκάει ένας τύπος, παιδιά, με μια τσοπεριά. Πρέπει να ήταν Harley, δεν είμαι και σίγουρος, αυτές κυρίως είναι Harley. Φορούσε κράνος, αυτά τα που είναι λίγο σαν τα των Γερμανών στην κατοχή. Τι βίτσιο και αυτό τώρα. Ήταν ντυμένος, φορούσε, είχε ραφτά, είχε κάτι αμάνικα κάτω, κάτι παντελόνια δερμάτινα. Είχε, πώς το λένε, όχι σιρίτια, αυτά που φοράνε οι Ινδιάνοι στα παντελόνια, και ήταν αυτό που κάθονται έτσι πίσω και... Πρωί-πρωί λέω, αυτός ρε φίλε, τι δουλειά κάνει. Θα να πω δηλαδή, πού πάει ντυμένος έτσι. Δηλαδή πάει αυτός, ξέρω εγώ, τι να πεις, ό,τι και να πεις πλέον είναι... Σε 7 συλλήψεις μοτοσυκλετιστών προχώρησαν, λέει, οι αρχές στον Προμαχώνα των Σερών. Οι συλληφθέντες κατευθύνονταν προς την Ιγουμενίτσα για τη συγκέντρωση των Hells Angels. Καλά, συγγνώμη, και αυτοί οι Hells Angels στην Ιγουμενίτσα. Ρε φίλε, οι Hells Angels που τους έχουμε μάθει και από το Easy Rider που είναι στην Νεβάδα, που πάνε μέσα στην έρημο και. Και από την ταινία. Στην Ιγουμενίτσα, ρε φίλε. Θα γίνει χαμός στην Οικουμενίτσα. Έχουν μαζευτεί ήδη εκεί, λέει. Μιλάμε για 5.000 άτομα από πολλές χώρες. Έχουν μια διεθνή. Μια διεθνή συγκέντρωση χιλιάδων μελών των Hells Angels. Είναι αυτοί με τα τσόπερ που ντύνονται έτσι όπως σας προείπα. Από όλη την Ευρώπη. Από Αγγλία, Δανία, Ουκρανία, Σλοβακία. Και αυτοί που συνελήφθησαν ήταν, λέει, από την Πολωνία. Γιατί τους συνέλαβαν, καταρχάς να σας πω. Τους συνέλαβαν γιατί είχαν μαζί τους μαχαίρια, γκλομπ και σιδηρογροθιές. Και ήταν από την Πολωνία και από την Βουλγαρία. Νομίζω. Κάτσε ρε φίλε, εδώ το έγραφε. Ναι, στο. Ο Δήμος Οικουμενίτσας, λέει, ανακοίνωσε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δρέπανο. Φαντάζομαι τώρα όλοι αυτοί να είναι εκεί για να μαρσάρουν. 5.000 άτομα με τσοπεριά. Στους δρόμους της Ηπείρου. Τι είναι με την Ήπειρο σήμερα? Ναι, Βουλγάροι και Πολωνοί τελικά. Έχει την τιμητική της. Βέβαια, απ' την άλλη, για να λέμε και τα λέμε όλα, θα πέσει χρήμα στην Ηγουμενίτσα. 5.000 άτομα εκεί πέρα, αυτοί μόνο τις μπύρες που θα πιούνε, θα ανέβει το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ηπείρου. Εκεί θα λένε, θα πίνουν νερό στο όνομα σας. Έλα ρε Hells Angels, έλα να πιούμε ένα τσίπουρο. Φαντάζεσαι να ανέβουν οι Hells Angels στο Μέτσοβο και να δούνε καμιά γιαγιά εκεί να τους φιλεύει σπανακόπιτες. Έλα τα γόρι μου, γιατί ντύθηκες έτσι? Τι είναι αυτό το δερμάτινο που φοράς? Θα σκάσει εδώ πέρα, έχει ζέστα τώρα. Του κράνους γιατί? Αχ! Θα ανέβουν πάνω οι Hells Angels στο Μέτσοβο και θα νομίζουν οι γιαγιάδες ότι ήρθαν πάλι οι Γερμανοί με αυτά τα κράνη. Και θα λένε, α, ήρθε οι Γερμανοί πάλι! Α, Παναγία μου, ήρθαν εδώ πέρα. Ξέγινε οι Ναζί! Ήρθαν πάλι! Ω, Παναγία μου!
1: Διαφημίσεις.
2: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
3: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
4: Πήγε στον Κασιμάτι.
3: Έχει έπιπλα γραφείου.
4: Και τι έπιπλα? Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Έχεις υπολογιστή που χάλασε ή χρειάζεται αναβάθμιση? Αξιόπιστη τεχνική θα σε βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα σε προσιτές τιμές. Μάθε περισσότερα στο 210-9902-739 ή επισκέψου το tpavlasupport.gr.
6: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
7: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
6: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
7: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρινα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
6: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ακούστε περισσότερες επιτυχίες στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Hugel & Solto

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
2: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
3: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
5: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
4: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
5: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
4: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
5: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
4: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
6: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
7: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
8: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
9: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
10: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
11: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά
10: αλλά και περιποιημένος κύριος?
11: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς αλλά και το σπίτι σας.
10: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
11: Για ό,τι ντύνεστε,
10: σκεπάζεστε,
11: αλλά και πατάτε.
10: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
11: Το τέλειο.
10: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
11: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
10: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
12: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
13: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
12: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
14: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
15: Galaxy 92.
16: Το είχε βάλει σε ένα μπουκαλάκι και το ξέχασε στο ταξί. Ένας άλλος ξέχασε, λέει, ένα κουτί ζωντανών πεταλούδων. Δεν είναι φάρσα όλα αυτά. Συνέβησαν, λέει, στην Βρετανία. Ανακοινώθηκαν και στην Αμερική. Ανακοινώθηκαν, λέει, για την 10η επέτειο της λειτουργίας αυτής της μεγάλης πλατφόρμας ταξί, της γνωστής. Και θέλω να μου πείτε εσείς στο Live 24 τι έχετε ξεχάσει εσείς σε ταξί, ή αν είστε οδηγός ταξί, καλημέρα παιδιά, τι είναι το πιο περίεργο πράγμα που έχετε βρει μες στο ταξί να το έχει ξεχάσει επιβάτης. Εγώ μια φορά ξέχασα το κινητό και μετά έτρεχα από πίσω να τον προλάβω, γιατί ο τύπος ήταν και λίγο πονηρός και πήγε να φύγει και μου έλεγε: «Α, στο τσάκ με πρόλαβες». Του λέω τώρα, σου φώναζα καμιά αστυνομία, αλλά εν πάση περιπτώσει. Καλημέρα, Βαγγέλη, να μου κάνει μια χάρη. Λέει: «Πες τον καιρό που θα έχει το επόμενο που σου κού και τον μποφόρ, γιατί πάω τίνο». Κοιτάς πολύ μπροστά, ρε φίλε. Πολύ μπροστά όμως. Ο καιρός σου είπα, θα είναι βροχερός το επόμενο σου κού. Το επόμενο σου κού. Όχι αύριο.

0: Ιωσήφινα, σου στέλνω την αγάπη μου. Ιωσήφινα. Πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά να σας πω ότι έχουμε σήμερα και αύριο το μεγαλύτερο κοκτέιλ φέστιβαλ της Αθήνας που επιστρέφει σε νέα urban τοποθεσία στην καρδιά της πόλης στο Ζάπιο, στο φεστιβάλ 5 και 6 Ιουνίου. Σε περισσότερα από 18 bars κορυφαίων brands μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε περισσότερα από 40 cocktails σε ένα μεγάλο open air cocktail gathering στο κέντρο της Αθήνας. Γιατί ξέρεις το, άμα έχεις μάθει τα κοκτέιλ και πίνεις συνέχεια τα ίδια και τα ίδια, θες καινούργιο. Δεν μάθεις πώς λέγεται αυτό, τι έχει μέσα αυτά, έχει. Έχει την πλάκα του. Χαλαρή καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, κοκτέιλ, μουσικάρες, αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth και εκπλήξεις. Τι άλλο θέλεις για την αρχή του καλοκαιριού? Αγόρασε το εισιτήριο στο more.com ή στην είσοδο του φεστιβάλ, είσοδος με μάρκες για δύο κοκτέιλ, 18 ευρώ. Ωραία, θα είμαστε εκεί στο Ζάπιο και φοβερό μέρος και στο Ζάπιο και να πεις ποτάρες σου. Τι ωραία, μια ξεκινάει καλοκαίρι, ωραίο στην Αθήνα. Καλημέρα και στο Ναύπλιο. Πολύ για Ναύπλιο μιλάμε τελευταία. Δεν ξέρω, εγώ τουλάχιστον όλο κάτι. Μιλάμε με κόσμο από τον Ναύπλιο, με κόσμο που ήταν στον Ναύπλιο, εν πάση περιπτώσει. Κατά τα άλλα, έχουμε λέει μια έρευνα που λέει ότι 82% των σκυλιών δεν γουστάρουν τις αγκαλιές. Τζάμπα τις αγκαλιάζει. Που πάνε κάποιοι και τους μιλάνε. Τι κάνεις, μωρέ. Που κάνουν κάτι τέτοια. Έλα, μωρέ. Τα κάνω κι εγώ η αλήθεια. Ενώ όταν κάνω σκυλί είναι έτσι συμπαυτικό. Τι είναι, μωρέ, ζεζουνί. Αυτό δεν το γουστάρουν τα σκυλιά, λέει, σε 82%. Γιατί, λέει, σύμφωνα με την έρευνα του Psychology Today. Τώρα κάνανε οι ψυχολόγοι ψυχανάλυση στα σκυλιά. Τι άλλο θα ακούσουμε, ρε φίλε. Κάνανε, λέει, μια ανάλυση, εν πάση περιπτώσει, φωτογραφιών. Α, καλά. 250 φωτογραφιών, λέει, και έδειξε ότι 82% των σκυλιών που τα αγκάλιαζαν έδειχνε τουλάχιστον ένα σημάδι άγχους, στρες και, πώς το λένε, discomfort. Πώς το λένε, στο Ελλάδα, πώς το λέτε, discomfort. Μη άνεσης, δυσφορία, συγγνώμη. Μόνο 7,6% των σκυλιών φαίνονταν, λέει, άνετα όταν τα αγκάλιαζαν. Βέβαια εξαρτάται και ποιος τα αγκαλιάζει. Τώρα μπορεί τον άλλο να μην το ξέρει το σκυλί, να πάει και το αγκαλιάζει ξαφνικά, σου λέει από εδώ ρε βλάκα. Ο ειδικός, λέει, καθηγητής ψυχολογίας και σκυλίσιας συμπεριφοράς. Μάλλον αλλιώς λέγεται αυτό το canine behavior, σκυλίσια συμπεριφορά. Εξήγησε ότι, λέει, τα σκυλιά αναπτύσσονται με μία πρωτόγονη, πώς το λένε, πρωτόγονο ένστικτο άμυνας απέναντι και έχουν για να έχουν την ικανότητα να φεύγουν όταν τους επιτίθενται. Οπότε όταν τα αγκαλιάζεις σφιχτά για να δείξεις την αγάπη σου, αυτό τους δημιουργεί ένα στρες. Και νιώθουν περίεργα, γι' αυτό πολλά φεύγουν. Και εσύ απούζω. Και να σε μυρίσει θέλει μετά. Κατάλαβες. Λοιπόν, αυτά λέει. Μην άρχισε τώρα φιλόζωη τα περίεργα, σας παρακαλώ. Ακούσαμε Chris Ria, πάμε για Lola Young και Bonnie Tyler στο Galaxy 92. Μηνύματα στο Live 24. Πείτε μου τα σχέδιά σας, τι θα κάνετε, που θα πάτε. Και πείτε μου τι έχετε ξεχάσει μέσα στο ταξί. Εδώ Στέλιος λέει, είχα ξεχάσει, λέει, μια ξυριστική μηχανή. Την πήρε πίσω ή την πήρε ο ταξιτζής μετά? Μου πει τι να την κάνω ταξιτζής μετά, την έχει χρησιμοποιήσει.
1: Galaxy 92.

0: Αυτή είναι η Λόλα Γιάνγκ με το Μέση, το οποίο συνόδευε πάρα πολλά έτσι βίντεο γυναικών στο TikTok πρόσφατα. Τα ανεβάζαν συνήθως με μηνύματα του τύπου «Είσαι υπέροχη, μην αφήσεις κανένα να σου πει τι θα κάνεις». «Είσαι μοναδική, είμαστε όλες μοναδικές, είμαστε όλες υπέροχες». Hate the fucking lot, λέει η Λόλα Γιάνγκ στον Galaxy 92. Καλημέρα στον Δημήτρη από Νέο Κόσμο. Έχει κίνηση Πειραιός και στον Πειραιά. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα, Δημήτρη μου. Ο Χρήστος λέει με τα σκυλιά, λέει, εξαρτάται, λέει, και το φωτογράφο. Πώς βγήκαν τα σκυλιά. Δεν ξέρω. Πήγε ο φωτογράφος, τον τρόμαξε το σκύλο. Καλέ, δεν σας έδωσα προσκλήσεις για το Athens Cocktail Festival. Λοιπόν, συνεχίζουμε τη διαφημιστική αναφορά την προηγούμενη και σας λέω ότι για αύριο θα σας δώσω 6 διπλές προσκλήσεις για το Athens Cocktail Festival. Στέλνετε mail στο studio παπάκι galaxy92.gr. Ξαναλέω, studio παπάκι galaxy92.gr. Ονοματεπώνυμο και τη λέξη cocktail και 6 από εσάς μαζί με την παρέα σας, με ένα ακόμη άτομο δηλαδή. Μη φέρετε όλη την οικογένεια. Φέρτε την, αλλά απλά ένα στα πιτζάμπα. Θα πάτε αύριο στο Ζάπιο, στο Athens Cocktail Festival. 6 με 10.30 είναι οι ώρες λειτουργίας. Θα περάσετε υπέροχα, σας το εγγυώμαι. Σας εγγυώμαι επίσης ότι ακούτε Galaxy 92, αυτό το είπαμε, και μηνύματα στο Live 24. Δεν είπαμε το θέμα της ημέρας. Χθες ήταν η μέρα που μπήκανε γυναίκες στο στρατό. Που να τσίμπαμε, γιατί δεν το λέγαμε παλιά για αστείο αυτό, ότι κι άμα μπουν οι γυναίκες στο στρατό. Βέβαια, μπήκανε γυναίκες στο στρατό ενώ σε δικούς τους θαλάμους. Δεν μπήκανε στο στρατό, φαντάζεσαι να μπαίνανε μαζί άντρες γυναίκες. Θα γινόταν σαν εκείνη την ταινία με τη Ρένα Βλαχοπούλου. Θυμάστε που ήταν η Βλαχοπούλου ο χαγός. Ποια ήταν η Ρένα Παγκράτη. Στην Λαμία έγινε το ιστορικό αυτό γεγονός. Χθες το πρωί στο ΚΕΙΠ της Λαμίας, κέντρο υλικού πολέμου. Όσοι έχετε κάνει υλικό πόλεμο, έχετε πάει εκεί, ξέρετε. 72 γυναίκες από όλη την Ελλάδα. Δεν είναι πάρα πολλές, αλλά πάλι ήθελα να πω. Για πρώτη φορά έγραψαν ιστορία, αφού ήταν οι πρώτες εθελόντριες που κατατάχθηκαν στον ελληνικό στρατό. Και κάποιος θα αναρωτηθεί, γιατί, γιατί πήγανε. Εμείς προσπαθούμε να τον αποφύγουμε πάση θυσία και οι γυναίκες πήγανε εθελόντριες στο στρατό. Να σας πω γιατί. Γιατί έχει διάφορα benefits, μεταξύ των οποίων αναγνωρίζεται ο χρόνος θητείας ως προϋπηρεσία, μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, πρόσληψη κατά προτεραιότητα πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό, δηλαδή νοσηλεύτριες, βρεφονιπιοκόμοι, διοικητικό προσωπικό κτλ. Πρόσβαση σε παροχές των στελεχών των ανώπλων δυνάμεων, δηλαδή μπορεί να πας στρατιωτικά νοσοκομεία, να πας στη Λέσχη, να φας, δεν ξέρω. Διάφορα τέτοια. Να ξέρετε βεβαίως ότι μεταξύ αυτών υπάρχουν και οι λεγόμενες στρατόταυλες, όπως υπάρχουν και στρατόταυλοι. Θέλω να πω, υπάρχουν γυναίκες που γουστάνουν στρατό. Με μου λέω, πάω, πάρω το όπλο. Οι σύγχρονες μπουμπουλίνες. Και επίσης υπάρχουν και σύζυγοι ή συγγενείς στρατιωτικών. Όπως ας πούμε μια κοπέλα που λέει ότι έχει, λέει, τη στήριξη του άντρα της που είναι στρατιωτικός. Οπότε αυτός την έβαλε και αυτός στο στρατό. Δεν έχω άγχος, λέει, απορία έχω. Είναι κάτι που κυνηγούσα από μικρή ο στρατός. Έλα, Παναγία μου, Παναγία μου. Να πάει τώρα η άλλη και να είναι. Εν τω μεταξύ, τώρα ξέρεις. Κάνε σύγκριση, ας πούμε, καθαριότητες στο θάλαμο των ανδρών και καθαριότητες στο θάλαμο γυναικών, Σκέψου, δηλαδή, εκεί στις γυναίκες δεν χρειάζεται να πεις να βάλεις αγκαρία. Θα τα έχουν κάνει όλα λαμπίκο. Επίσης, δεν ξέρω αν οι γυναίκες θα βάζουν καψόνια στις νεότερες. Φαντάζομαι, δηλαδή, θα έρχονται οι νέες στις παλιές και θα λένε οι παλιές, ρε ποντικαρά, ρε νέα, κίνηση καψιμίδα σε βγάλουμε. Άρα, έχεις 2-4 γερμανικό σήμερα. Ωραία, τι τραβάνε γυναίκες για μας, ρε φίλε. Και στρατό, δε. Τώρα δεν υπάρχει το επιχείρημα εντωμεταξύ. Γιατί το επιχείρημα μια ζωή ήταν ότι. Πού να ξέρετε και οι άντρες από κόπο και πόνο. Εμείς φέρνουμε, γεννάμε, φέρνουμε τα παιδιά στον κόσμο. Και πάντα ο άντρας έλεγε, ναι, αλλά εμείς πάμε στρατό. Τώρα μας το πήραν και αυτό.
1: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
2: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
3: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
5: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
6: Πού?
5: Στο καζιμάτι φυσικά.
6: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα.
7: Επιπλακασιμάτης.
8: Επιχειρήν.
7: Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
8: Ως χώρα που πλέον δεν αντιμετωπίζει μακροοικονομικές ανισορροπίες, αφαιρώντας την από τη σχετική κατηγορία παρακολούθησης για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους, αξιολογεί την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2026. Τη διατήρηση ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή προβλέπει ο ΟΣΑ στην εξαμηνία έκθεσή του. Στις 15 Ιουνίου ανοίγει το νέο Ανακοινίζω, ενώ 4 νέα προγράμματα για την επιχειρηματικότητα εκκινούν το καλοκαίρι, όπως γνωστό ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Σε δημόσια διαβούλευση, το σχέδιο νόμου για την ισότητα αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια ή για ίσης αξίας εργασία. Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενίσχυσης της νέας επιχειρηματικότητας για ανέργους ηλικίας 18 έως 29 ετών, με έμφαση στις γυναίκες και στην ψηφιακή και πράσινη οικονομία.

0: Wonderful Life από τους Hurts. Στο Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος, καλημέρα σε όλους. Παρασκευή 5 Ιουνίου, 8 και 27. Η Ανθή λέει: αδιανόητο να πάω στρατό σε καμία περίπτωση, ούτε καν δεν ξέρω τι σκέφτονται. Λέει: ευχαριστώ. Ευχαριστώ, δεν θα πάρω που λέμε. Είδες η πολύ παρέα με το Ισραήλ, τι μας έχει κάνει. Γιατί και στο Ισραήλ, καλά, στο Ισραήλ κάνουν όλες κανονική θητεία. Αυτές είναι εθελόντριες εδώ. Αλλά έτσι ξεκινάνε σιγά-σιγά. Με εθελοντικές δράσεις. Οι γυναίκες που κατετάχθησαν χθες στο στρατό, οι εθελόντες, οι 72 εθελόντες, θα κάνουν 12 μήνες. Ωραία, φίλε, 12 μήνες. Θα μου πεις, εμείς κάναμε 18. Πώς 18 μήνες από τη ζωή μας, το σκέφτομαι τώρα και τρελαίνομαι. Και δεν είμαι από αυτούς που λένε ότι ο στρατός είναι χάσιμο χρόνο, αλλά και πάλι τώρα το 18 μήνο μου φαίνεται, ρε παιδί μου, ολόκληρη ζωή. Δηλαδή, εγώ μπήκα με μαλλί και βγήκα καραφλός, ας πούμε. Ένα από αυτό. Ένα αυτά. Εδώ μεταξύ, λέει εδώ ότι. Υπήρξε, λέει, έντονο ενδιαφέρον με τουλάχιστον 160 αιτήματα. Δηλαδή απερίφθησαν και κάποιες. Φάγανε πόρτα. Δηλαδή πήγε η γυναίκα να μπει στο στρατό και της είπανε όχι. Ως δόκιμη αξιωματική θα αμείβονται όπως οι έφεδροι αξιωματικοί, οι οποίοι έχουν θητεία 18 μηνών και θα αμείβονται με περίπου 800 ευρώ το μήνα. Μόνο τόσα παίρνουν οι δόκιμοι. Δεν αξίζει. Όχι, ευχαριστώ. Βέβαια, μένεις στο σπίτι σου, δεν μένεις στο στρατόπεδο. Αμείβονται, λέει, αναφορικά με το μισθολογικό, υπογραμμίζεται ότι οι δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί αμείβονται με. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι για τους άνδρες. Συγγνώμη για την παράκαμψη αυτή. Σκέφτομαι ότι μια γυναίκα θα υποφέρει με το χακί, ρε φίλε. Γιατί θέλω να πω ότι η γυναίκα θέλει να φορέσει αυτό, να ξυπνάει το πρωί και πάει στη δουλειά και λέει: αχ, θέλω να βάλω ένα τέτοιο, θέλω να βάλω ένα αυτό. Τι να φορέσω σήμερα. Κάθονται στον καθρέφτη και σκέφτονται ότι θα βάλουν μισή ώρα. Στο στρατό έχει λυθεί αυτό το πρόβλημα. Χακί κάθε μέρα. Σου λέει πάλι χακί, έλα μωρέ, να βάλουμε και ένα ροζάκι. Κυρία Διπολοχαγέ, δεν ξέρω, έχουν εκεί έχουν διοικητές άντρες ή γυναίκες, δεν ξέρω. Κυρία Διπολοχαγέ, να βάλουμε σήμερα ένα φουστανάκι με την πιναρβίλα. Πηγαίνει πάρα πολύ. Πω, πω, εντάξει, ξέρεις τώρα. Τα μάθουν και σκοποβολή. Προσοχή. Παιδιά, προσοχή, γιατί άμα είστε παντρεμένοι με. Αστειεύομαι, αστειεύομαι. Δεν, αυτά τα αστεία πλέον δεν κάνω, τα λέμε όχι. Κάνω πλάκα, κάνω πλάκα.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Και μετά, τι έγινε?
2: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
1: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
2: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
1: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
2: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
1: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
2: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
3: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
3: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
4: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
4: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής. Σήμερα.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
6: Ποιος είναι?
7: Από τη Max Clean. Ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
7: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
6: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
8: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
9: 25410-20006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
10: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
11: Galaxy 92.

0: Να στείλω πολλά φιλιά στον Ίωνα και τον Αχιλλέα. Μπας και ετοιμαστούν πιο γρήγορα, λέει, και θα χάσουμε το σχολείο. Αυτό θέλουν, ρε, εσύ, γι' αυτό αργούνε. Θέλουν να χάσουν το σχολείο, θέλουν. Να χάσουν την... Τι έχουν την πρώτη ώρα, πες μου, να σου πω. Είναι μικρά, είναι δημοτικό. Αχ, σχολείο, τι ωραία χρόνια. Πού να ξέρουμε, θα τα εκτιμήσουν αυτά, τα μεγαλώσουν. Θα λένε τι ωραία που ετοιμαζόμαστε να πάμε σχολείο. Λοιπόν, πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Όλο το καλοκαίρι το καζίνο της Πάρινθας γίνεται ο πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας και μάλιστα με δώρο τη βενζίνη για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Αν θες να ζεις συναρπαστικό παιχνίδι, μοναδικές εκπλήξεις και τα πιο cool vibes της πόλης, το Regency Casino Montparnasse σε περιμένει με απίθανες κληρώσεις που μπορεί να σου φουλάρουν το ρεζερβουάρ για τις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις. Πίστευες πως η ζέστη θέλει θάλασσα? Φέτος έχεις πολλούς λόγους για να ζεις το καλοκαίρι στο βουνό. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε έψη συμμετοχή άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στείλαμε φιλιά στον Ίωνα και τον Αχιλλέα. Ετοιμαστούν, όπως είπαμε, τελειώνουν τα σχολεία. Έχουμε μουντιάλ σε λίγο. Το μουντιάλ το οποίο έχει περίεργους κανονισμούς. Έχει πάρα πολλούς ασφιχτικούς κανονισμούς. Δεν είναι μπάλα πλέον αυτό, παιδιά. Εγώ το έχω πει. Δεν υπάρχει το ποδόσφαιρο όπως το ξέραμε. Έχει 800 βαρ, 52 διορθώσεις. Οι διαιτητές θα φοράνε, λέει, κάμερες. Θα μπορούν να φοράνε κάμερες στο στήθος για να βλέπουν, λέει, οι θεατές τη θέα που βλέπουν αυτοί. Επίσης, οι αλλαγές. Λέει, οι αλλαγές θα πρέπει να γίνονται μέσα στα 10 δευτερόλεπτα να αλλάζουν οι παίκτες. Αλλιώς θα μένει, λέει, η ομάδα με ένα παίκτη λιγότερο. Καλά, εντάξει, αυτό καλό είναι, αλλά όχι τόσο γρήγορα πια. Επίσης, στους τραυματισμούς, όταν μπαίνουν, λέει, οι γιατροί, ο παίκτης, λέει, περιμένει ένα λεπτό για να επιστρέψει. Καλά, αυτό εντάξει. Το πιο αστείο από όλα που βρήκα είναι ότι όταν, λέει, έρχονται δύο παίκτες σε αντιπαράθεση, όταν ένας παίκτης απευθύνει το λόγο σε έναν άλλο παίκτη αντίπαλης ομάδας, πρέπει να καλύπτει το στόμα του. Γιατί αλλιώς, λέει, θα παίρνει κόκκινη κάρτα. Για να μην τον βρίζει προφανώς. Ο άλλος θέλει να τον βρίσκει και λέει. Πρέπει να βάζει τη φανέλα μπροστά. Για να μην διαβάζει το στόμα του. Ή έχει φάει σκόρδο. Έχει φάει σκόρδο ο πρωτοσφαιριστής της αντίπαλης ομάδας. Τι είναι αυτό, ας πλένουν τα δόντια τους εσύ. Τι κανονισμός είναι αυτός, να καλύπτουν το στόμα τους. Πραγματικά.
1: Με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
6: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημία 60 και Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
7: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Νες καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
8: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
11: Κατοχύρωσε, ντε, Galaxy 92. Χαίρομαι που ενθουσιαστήκατε πάρα πολύ με την Mylène Farmer. Καλημέρα στον Δημήτρη, τον καλύτερο ασφαλιστή του κόσμου. Και καλημέρα και στον. Galaxy 92. Χαίρομαι που ενθουσιαστήκατε πάρα πολύ με την Mylène Farmer. Καλημέρα στον Δημήτρη, τον καλύτερο ασφαλιστή του κόσμου. Και καλημέρα και στον.

πάμε λίγο, αν δεήσει το pop-up, να σας πω για τις νέες σειρές που ανακοινώθηκαν για την επόμενη σεζόν. Πιθανότατα να έχετε δει και το τρέιλερ για μία. Είδα το Dirty εγώ του Αντένα, που έχει να κάνει με μπουζούκια από ό,τι κατάλαβα. Οι περισσότερες έχουν έναν μονολεκτικό τίτλο. Περισσότερες σειρές. Λοιπόν, εκτός από το Μέγκα που έχει το σύριαλ «Δυο μαύρα που κάμισα», είναι μεταφορά του βιβλίου του Μένιου Σακελαρόπουλου, του αθλητικογράφου λογικά, έτσι. Γιατί έχει γράψει βιβλίο ο Μένιος. Προσέξτε τώρα εδώ. «Δυο μαύρα που κάμισα». Όπως καταλαβαίνετε, είναι Κρήτη. Με Βασίλη Μπισμπίκη. Ο Μανούσος, δηλαδή ο Βασίλης Μπισμπίκης, είναι ένας παρορμητικός απρόβλεπτος άντρας που ακολουθεί το αίσθηκτό του και ζει με ένταση. Αγαπά μέχρι τα άκρα και καταστρέφει με την ίδια δύναμη. Δηλαδή ο Μπισμπίκης παίζει τον εαυτό του. Ο Σύφης και ο Μανούσος, πάλι κριτικούς με βεντέτες, θα δούμε. Ρε φίλε, έλεος δηλαδή κάπου με την Κρήτη και τις βεντέτες. Δεν υπάρχουν άλλα θέματα για να κάνουν σειρές. Έχουν κάνει βεντέτα στην Κρήτη, βεντέτα στη Μάνη, βεντέτα, τώρα βεντέτα και στα Τρίκαλα Ερμού 45, πως έλεγε, Σαράφι στα Τρίκαλα, Σαράφι στο Παρίσι. Δηλαδή φτάνει πια. Έλεος κάπου, κάντε κανένα σύρια διαφορετικό. Επίσης το Μέγκα το Κάμπινγκ, με Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο, Γιώργο Χρυσοστόμου, Βίκη Σταυροπούλου. Δεν ξέρω αν έχει σχέση με το παλιό Κάμπινγκ του Καλογερόπουλου. Ελπίζω να μην έχει. Το thriller σύγκρουση επίσης στο Μέγκα. Πάμε και στα άλλα τώρα. Στον Αντένα έχουμε το Dirty που σας είπα. Ο Sky έχει κάνει μεταγραφή τον Αντρέα Γεωργίου και την ομάδα του, Βάνα Δημητρίου σενάριο κτλ. Και παρουσιάζει το Μπλε Ώρες. Για να δούμε. Πρόκειται για μια δραματική παραγωγή με έντονο το ερωτικό και αστυνομικό στοιχείο. Μια από τα ίδια δηλαδή. Στις πλαγιές του Πήλιο. Στο Πήλιο πήγανε τώρα. Αφήσαν τη Μάνη, πήγαν στο Πήλιο. Τι θα γίνει, ρε. Ο Ευτύχης Μπλέτσα σε σύριαλ. Είμαστε στο Πήλιο. Είναι ωραία. Έχει μήλα. Πήγαμε στην παραλία πριν από λίγο. Βουτήξαμε. Δείτε εδώ. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα. Να φάμε ένα υπέροχο μπισκότο. Στις πλαγιές του Πηλίου, εκεί όπου το φως ξυπνά αργά και οι σκιές κρατούν ακόμη μυστικά πίσω από την ομίχλη, οι άνθρωποι μοιάζουν να ανασένουν στο ρυθμό της φύσης. Το βουνό των κεντάβρων, με τα πυκνά του δάση και τις ασημένιες του αυγές, καλά έχω ανάψει έτσι, γίνεται σκηνικό για μια ιστορία όπου το πάθος, ο έρωτας και η μοίρα συναντιούνται στις πιο έθραυστες στιγμές της ημέρας. Οι μπλε ώρες αφηγούνται τον κρυφό δεσμό, τον απαγορευμένο και παράνομο έρωτα του Άγγελου και της Εύας. Ο Άγγελος είναι ο Βαγγέλης Κακουριώτης και η Εύα είναι η Ιζαμπέλα Φούλοπ. Ο Άλφα θα έχει το για σένα. Αυτά διαβάζω εδώ πέρα, αυτά είχα να σου πω. Κάτσε λίγο να ξεκουραστώ, γιατί με κούρασε πάρα πολύ αυτή η ερωτική έκρηξη. Ω, έδεσε.

0: Μας πέθανε η Μπόνη. Πρωί-πρωί, άχρε Μπόνη. Αφιερωμένο σε όσους χωρίσανε και έχετε καλοκαίρι δύσκολο. Η ολική έκλειψη της καρδιάς. Έχουμε καιρό να ακούσουμε νέα για την υγεία της Bonnie Tyler, η οποία νοσηλευόταν σε τεχνητό κόμμα στην Πορτογαλία. Μου κάνει εντύπωση που δεν έχουν βγάλει κάτι. Προφανώς δεν υπάρχουν νεότερα. Πολύ αγαπημένη τραγουδίστρια με φοβερές επιτυχίες τη δεκαετία του 80. Βαγγέλη, λέει, κάνεις πρόγραμμα με playlist, είναι δικές σου επιλογές. Εξαρτάται. Θα μου πεις αν σ' αρέσει και θα σου απαντήσω. Όχι, αστείευομαι. Δεν είναι δικό μου το. Υπάρχει playlist του σταθμού. Εγώ σας μιλάω, η μουσική είναι Galaxy 92, Χρήστος Γιακουμόπουλος, εγγύηση. Να σας πω τώρα ότι υπάρχουν, ξέρετε, καμιά φορά ψάχνετε στα social να βρείτε celebrities, ας πούμε, να τους ακολουθήσετε. Και δεν βρίσκεται τα social, δεν βρίσκεται να έχουν Instagram, ας πούμε. Καλά, για τους Έλληνες δεν ισχύει αυτό, δεν υπάρχει νομίζω. Έλληνα celebrity χωρίς Instagram, πείτε μου έναν. Να πω μπράβο. Αλλά στο εξωτερικό υπάρχουν διάσημοι star του Hollywood, οι οποίοι δεν έχουν social, δεν τα χρησιμοποιούν, εν πάση περιπτώσει. Ένας από αυτούς είναι ο Κίλιαν Μέρφι, από τους Peaky Blinders, που ήταν πρόσφατα και στην Αθήνα για γυρίσματα. Ο Ντάνιελ Ράτκλιφ, ο Χάρι Πότερ. Chris Pine, η Scarlett Johansson δεν έχει social. Το λέω αυτό γιατί μπορεί κάποια τζιμάνια δικά μας, κάτι έτσι καμάκια ελληνικά, μπορεί να ήθελα να στείλουν μήνυμα. Scarlett, καλησπέρα. Καλησπέρα, Scarlett. Βάγκος εδώ, σε πόλια. Τι γίνεται, τι χαμπάρια. Ωραία φωτογραφία. Πολύ σου πάει αυτό το χρώμα. Κάναμε άντι με πλοκ. Η Κίρα Νάιτλι, ο Ράιαν Γκόσλινγκ, κορίτσια, δεν έχει social ή δεν τα χρησιμοποιεί, εν πάση περιπτώσει. Η Έμα Στόουν, καλά. Η Μάργκο Ρόμπι, γιατί ρε η Μάργκο, γιατί ρε Μάργκο μας το έκανες αυτό. Ο Ρόμπερτ Πάτινσον, ο Μπρατ Πιτ, ο Τζορτζ Κλούνεϊ, η Μία Γκόθ, δεν ξέρω ποια είναι αυτή, ο Κρίστιαν Μπέιλ, ο Τζιμ Κάρεϊ και άλλοι πολλοί δεν έχουν social. Είναι δυνατόν, συγγνώμη, ο Ράιαν Γκόσλινγκ, θα τρελαθώ τώρα, περίμενε. Θα μου πει από όλου εδώ πέρα για το Ράιαν Γκόσλινγκ. Μου κάνει εντύπωση που ο Ράιαν Γκόσλινγκ ειδικά δεν έχει. Δεν ξέρω γιατί, αυτός μου κάτσε περίεργα. Ράιαν Γκόσλινγκ, μπαίνω εδώ. Sharing movies, ναι, όντως είναι fan pages όλα αυτά. Οπότε να προσέχετε παραλληλά, αν κάνετε follow κάποια σελίδα στο Instagram, η οποία μπορεί να είναι να φαίνεται ότι είναι ενός ηθοποιού, να ξέρετε ότι μπορεί να είναι fan page. Και να στέλνεις μήνυμα και να λες Ράιαν, σε βλέπω και λιώνω. Και να σου απαντήσει κανένας fan από πίσω, ο οποίος να εκμεταλλεύεται την φήμη του γνωστού αυτού. Αυτά προς το παρόν. Break για τις 9 και επιστρέφουμε αμέσως. Μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι.
1: Διαφημίσεις.
2: Okay. Πάρτο. Απλά πάρτο.
3: Απλά πάρτο.
4: Ποιο?
3: Το Aquila's Meal.
4: Τι είναι?
3: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
2: Okay.
3: Aquila's Meal. Το θέλεις?
5: Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
10: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
9: Και τα δύο.
10: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
11: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησέ μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

0: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης. Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής. Μακρόχρονη εμπειρία. Και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Σκαβουρμάς. Πέταλο λουκάνικο ξάνθης. Λουκάνικο πρόβιο. Γλώσσα βοδινή καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων.
1: Μακρύβης Vet Center. Είμαστε μαζί 30 χρόνια για την καλύτερη κτηνιατρική φροντίδα. Μακρύβης Vet Center. Κλινική, Pet Shop, Grooming. Είστε καλεσμένοι την Παρασκευή 12 Ιουνίου για να γιορτάσουμε μαζί τα 30 χρόνια κτηνιατρικής φροντίδας από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ με πολλά δώρα, περίπτερα εταιριών, συμβουλές, παρουσία εκπαιδευτή, καφέ, ποτά, μουσική και πολλές εκπλήξεις.
2: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
3: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
2: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
3: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
2: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
4: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
4: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
5: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
4: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
6: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
7: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
6: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον. Γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
7: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
6: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 64 414.
8: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
9: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
10: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
11: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
12: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
13: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth.
6: χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
14: Galaxy 92.
15: Πάμε στον Galaxy 92. Μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram V. Χαρισόπουλος.
16: Galaxy 92.

0: The Rhythm of the Night, The Barge, στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Είχαμε προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας από κίνηση και έχουμε ακόμα, γιατί πριν από αρκετή ώρα είχε πέσει καλώδιο τρόλεϊ στην Ομόνοια. Φαντάζομαι ότι είχε αποκατασταθεί το πρόβλημα. Αυτά τα καλώδια και αυτά τα τρόλεϊ, βέβαια τα τρόλεϊ αποσύρονται σιγά σιγά, όπως έχετε μάθει, λόγω αυτών των προβλημάτων. Αλλά θα μας λείψει αυτή η σκηνή όμως που κατεβαίνει ο οδηγός του τρόλεϊ και σκαρφαλώνει να φτιάξει το καλώδιο. Είναι έτσι από αυτά που δίνουν το χρώμα της Αθήνας, ρε παιδί μου. Απ' την άλλη, βέβαια, ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι, οπότε καλύτερα που καταργούνται. Λοιπόν, θα σας δώσω προσκλήσεις για θεατράρα να πάτε αύριο στις 9 στο θέατρο Ψηρή, που είναι στο Ψηρή, στην οδό Σαχτούρη 4, να δείτε τον ουρανό κατακόκκινο στο Γαλαξία της Αναγνωστάκη με δραματουργία, σκηνοθεσία, ερμηνεία Ρούλας Πατεράκη. Η παράσταση με έντονες ανατροπές περνάει από το δραματικό συνέστημα στο χιούμορ. Αυτό είναι λοιπόν στο θέατρο Ψηρή. Σας στέλνουμε εμείς αύριο στις 9. Στέλνετε mail στο studio@galaxy92.gr, studio@galaxy92.gr, ονοματεπώνυμο και τη λέξη θέατρο. Και από εσάς θα πάτε. Κάτσε, γιατί είμαι και. Κοίτα να δεις τώρα, το ξέρω, το έχασα. Θα πάτε 5 μαζί με την παρέα σας. 5 δηλαδή 10. 5 διπλές προσκλήσεις από τον Galaxy 92. Με ρωτάτε αν υπάρχει panic button για κατσαρίδες. Δεν το γνωρίζω αυτό. Panic button για κατσαρίδες αρκεί μια τσιρίδα. Πατήσει μια τσιρίδα, θα μπει κάποιος σε βοηθήσει, φαντάζομαι. Να σε διώξει, να σκοτώσει. Βέβαια τώρα τελευταία μαθαίνω ιστορίες από φίλες που λένε ότι είναι με τον σύντροφό τους, ξέρω εγώ. Και ο σύντροφος τρομάζει πιο πολύ από την κατσαρίδα από τη ίδια. Δεν ξέρω, σας έχει τύχει αυτό, κορίτσια, ποτέ να βρείτε κατσαρίδα και να περιμένεις ότι ο άντρας θα πάει εκεί και θα του πατήσει μία αυτό. Εκεί βέβαια κρίνονται και σχέσεις, να ξέρετε. Δηλαδή εκεί βλέπει η γυναίκα τον βαθμό ετοιμότητας.
1: Ένα τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαβρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
5: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
6: Και ο καναπές Chesterfield?
5: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
6: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Αλφα, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
9: Galaxy 92.

0: Lucky You, Lightning Seed στο Galaxy 92. Καλημέρα στη Φίβη, η οποία λέει σήμερα λέει σε λέει πολύ κεφάτος. Για πότε δεν είμαι ρε, Φίβη.
1: Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: Η Φίβη, η οποία είναι στην παραλιακή, πηγαίνει στον Πειραιά να της ευχηθούμε καλό κουράγιο. Σε λίγο θα πούμε τι γίνεται και με την κίνηση, βεβαίως. Χρήστο, από το Μοσχάτο, είπα την ιστορία με τη διάρρηξη, εννοείται. Καλημέρα και στο αγαπημένο μας τρίο, την Κωνσταντίνα, την Άντζελα και τη Λένα. Λέει, πείτε στην Λένα μας που είναι σε άλλο τμήμα να κατέβει να τη δούμε γιατί μας έλειψε. Είστε ιδιωτική εταιρεία και είστε δημόσιο και χαβαλεδιάζετε πρωί-πρωί. Κατέβα κάτω να σε κεράσουμε ένα φοντάν, να πούμε και τα νέα μας. Γιατί την Παρασκευή νομίζω τελειώνεται και νωρίτερα ή κάνω λάθος. Άτσι τώρα μην φάμε κανένα cancel. Λοιπόν, είστε λοιπόν στο Galaxy 92, περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Όπα, συγγνώμη, αυτό δεν έπρεπε να ακουστεί. Αυτό με τα social που... είναι όλα στο κινητό. Τις ειδήσεις βλέπεις στο κινητό. Ανοίγεις, πετάγεται ένα. Αυτός φωνάζει. Πετάγεται ένα μωρό, τσιρίζει. Πετάγεται ένας οπαδός, φωνάζει. Τι είναι αυτό το πράγμα? Pop-ups παντού. Λοιπόν, τι λέγαμε, τα μηνύματά σας στο Live24 και στο Instagram V. Χαρισόπουλος με βρίσκεται εκεί. Τραγουδάρες μέχρι τις 10. Και μια που λέω τραγουδάρες, ακούστε και αυτό. Αλλά, long inner circle, sweat.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 9:30.
2: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
3: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
4: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
3: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
4: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
1: Πρωί την ατυχία μου!
2: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
1: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
2: Και γι' αυτό σκάς. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
2: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
2: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
1: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
0: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.ipavlametafores.gr.
0: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
6: 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
7: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
6: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
7: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
6: Sneakers για κάθε μέρα.
7: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
6: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
7: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
6: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
8: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
9: Eco Green Energy.
8: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
9: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
9: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
9: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
8: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
10: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
11: Phone Masters.
10: Δεν κρατάει μπαταρία.
11: Phone Masters.
10: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
11: Phone Masters.
10: Τι ακριβώς κάνουν?
11: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
10: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
11: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
10: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
11: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
12: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
13: Galaxy 92.
14: Αλλά δεν έχει κανέναν Έλληνα. Και θα μπορούσε βέβαια, λέει, να βάλει και έναν Ελληνοαμερικάνο. Δεν ήταν ανάγκη να βάλει τον Μπισμπίκι να κάνει τον Μπάρι. Θα μπορούσε να βάλει, λέει, τον Billy Zane ή θα μπορούσε να παίξει Jennifer Aniston. Τώρα να σου πω την αλήθεια, Jennifer Aniston στην 3 τώρα εμένα δεν μου κάνει πολύ. Ακούστε cast. Ο Matt Damon είναι ο Οδυσσέας. Ο Travis Scott στο ρόλο ενός αηδού. Η Anne Hathaway ως Πινελόπη. Αχ, Πινελόπη. Ο Tom Holland ως Τηλέμαχος. Η Σαρλίζ Θερόν, Καλυψό. Ο Τζον Λεγκουιζάμο ως Εύμεος. Η Ζεντάγια παίζει την Αθηνά, τη θεά Αθηνά. Ο Τζον Μπέρνταλ, το Μενέλαο. Και ο Ρόμπερτ Πάτινσον, τον Αντίνο. Η ίδια η Λουπίτα Νιόγκο έχει αναφέρει πως το κάστ είναι αντιπροσωπευτικό του κόσμου. Της πραγματικότητας του κόσμου σήμερα. Αλλά λέει ο Guardian ότι αυτή ακριβώς η πρόθεση κάνει ακόμη πιο έντονη την ελληνική απουσία. Το ζήτημα δεν είναι ότι οι Έλληνες, λέει, διεκδικούν αποκλειστικότητα πάνω στον Όμηρο. Η Οδύσσια αποτελεί αναμφίβολα κορυφαίο έργο της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Ωστόσο, για τους Έλληνες δεν είναι απλώς ένα κλασικό κείμενο, είναι μέρος μιας πολιτισμικής μνήμης που παραμένει ζωντανή. Καλά, τώρα, αν ο σκηνοθέτης ήθελε να το κάνει με αυτό το cast, γιατί να βάλει Έλληνες? Απ' την άλλη, θα μπορούσε να βάλει κανένα δυο. Εντάξει. Δεν θα μαλώσουμε γι' αυτό, αρκεί να είναι ωραίο το έργο. Γιατί μετά θα βγαίνουν όλοι και θα λένε: «Ω, τα παρουσίασε πολύ λάθος. Δεν μπήκε έτσι ο Δούριος ύπος μέσα στην Τρία». Ξέρουμε εμείς την πραγματικότητα. Για τη συνέχεια, Λάνα Ντελ Ρέι και Σάντρα, μηνύματα στο Live 24 μέχρι τις 10 παρέα, Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
13: Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92. Διαφημίσεις. Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένος στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά κοκτέιλ, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Είσοδος από Αμαλία.
1: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
2: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
1: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο, κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
4: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη. Η Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.

Μαρία Μαγδελένα, you're a creature of the night. Σάντρα, στο Galaxy 92, ένα χρώμα 80s, το οποίο άρεσε πάρα πολύ στη Δήμητρα. Λέει, καλημέρα Βαγγέλη, με αυτές τις κομματάρες θέλω να διακτηνιστώ στο 1980. Ευχαριστώ που μας ταξιδεύει σε μια άλλη εποχή. Το 80 ή το 81 που είχαμε και την αλλαγή. Μελάε της Ελλάδας. Το 81 θα διακτηνιστούμε. 18 του Οκτώβρη που μπήκε ο Ανδρέας, η αλλαγή, το Πασόκ και μετά τα κάνει λίμπα. Λοιπόν, τώρα μια που λέγαμε για τις παραστάσεις. Μια παράσταση που αναμένεται να προκαλέσει αίσθηση, για να μην προκαταβάλουμε τον κόσμο, είναι η εμφάνιση της Ζέτας Μακρυπούλια στην Επίδαυρο, στην πρώτη εμφάνιση στην Επίδαυρο. Ξέρετε ότι θα πείτε ορισμένοι γιατί Μακρυπούλια στην Επίδαυρο και εδώ έχει γίνει Επίδαυρο και αυτό και τα λοιπά. Θα παίξει στην Ειρήνη του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου. Θα ενσαρκώσει την Ειρήνη του Αριστοφάνη. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ενώ σαν να μην αρκούσε για να προκαλέσει buzz, είναι το γεγονός ότι έχουμε και το γεγονός ότι η Ειρήνη του Αριστοφάνη, σκηνοθεσία του Καραθάνου, θα είναι με ανθρώπους των Σπηλαίων. Δεν θα διαδραματίζεται ούτε στην αρχαιότητα, στην εποχή του Αριστοφάνη δηλαδή, ούτε στην εποχή τη δική μας, αλλά στην εποχή των Σπηλαίων. Και εκεί η Ειρήνη θα είναι γυναίκα των Σπηλαίων και οι υπόλοιποι θα είναι άντρες των Σπηλαίων. Μακρυπούλια στην Επίδαυρο, αυτό που μόνο του είναι έτσι ένας λόγος για να... Για να πας. Εγώ, παιδιά, ντρέπομαι που το λέω, αλλά πήγα για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, πήγα πέρυσι. Πάντα με απέτρεπε αυτή η απόσταση του να πας εκεί, γιατί αν δεν κάτσεις, αν δεν μείνεις και έχεις το γυρισμό μετά, είναι λίγο μανίκι. Οπότε συνδυάστε το, είναι μια ωραία εκδρομή να πάτε. Τον Ιούλιο συνήθως είναι οι περισσότερες παραστάσεις και τον Ιούνιο. Μπορείτε να πάτε εκεί ένα weekend, να κάτσετε, να πάτε μετά στην disco τη γνωστή εκεί στην Επίδαυρο, να περάσετε πολύ ωραία. Πραγματικά, μια που έλεγες για 80's, Δήμητρα, είναι μια φοβερή disco εκεί στην Επίδαυρο. Δεν θυμάμαι το όνομα, νομίζω. Καπάκι, κάπως έτσι λέγεται. Γίνεται χαμός. Οπότε αν δεν σας αρέσει η Μακρυπούλια, μπορείτε να πάτε στην disco μετά. Να πιείτε, ξεχάσετε. Αφιερωμένο στους οδηγούς του Σαββατοκύριακου. Driver's seat. Έπαθα ένα κεφαλικό στον τίτλο. Driver's seat. Driver's. Πάμε. Έλα, ξεκινάει σουκού. Όλοι στο γραφείο περιμένουν σουκού.

Sniff and the Tears. Αυτό ήταν και σήμερα, τελείωσε ο σινεμάς, τελείωσε αυτή η πρώτη εβδομάδα του Ιούνιου, η πρώτη καλοκαιρινή εβδομάδα στον Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ήταν στο μικρόφωνο από τις 6 και θα είναι πάλι στις 6 εδώ δευτεριάτικα για να συγκρατήσει την τροφιά, να περάσει ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Πολλά φιλιά σε όλους. Ξεκούραστο, ήρεμο, διασκεδαστικό, όπως το θέλετε εσείς βασικά. Ακολουθεί η Ξένια Κούρτογλου με την έμπνευση της ημέρας και αμέσως μετά ο Μέμος Κοέν. Πολλά φιλιά, καλό σου, γεια σας.

Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Hugel and Solto.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figly Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-4019-86.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
5: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Αλφα, ένα συν ένα δώρο. Ακόμα μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
8: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
9: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
8: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
9: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
8: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
9: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 2541-0-24-351.
8: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
10: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδικινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
11: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona,
12: Kimco QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσυκλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννη Σταμίας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
13: Good morning, Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα. Διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good morning, Ξάνθη. Καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music first.

0: Δύο καλλιτέχνες που ξέρουν καλά να βάζουν φωτιά στην πίστα, στα ραδιόφωνα, σε όποιο ηχείο τους αναμεταδίδει. Είναι ο Jason Derulo και η συμμετοχή θαυματουργά του Pitbull είναι εδώ στην παρέα μας. Καλημέρα σε όλους. Παρασκευή 5 Ιουνίου του 2026, μόλις ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τη δική μας συνάντηση. Καλημέρα σε όλους. Good morning, Ξάνθη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλώς βρεθήκαμε, εδώ είμαστε για να δω 12 ακριβώς μετά τις 10. Μια χαρά κυλάει ο χρόνος και σήμερα, πολύ ωραία ημέρα προβλέπετε. Έβρεξε για τα καλά εχθές, ό,τι ήταν να βρέξει νομίζω έβρεξε, από σήμερα θα είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα, πόσο μάλλον το Σαββατοκυριακό.
0: Αυτό δεν το ξέρω γιατί δεν το είδα, αλλά μετά τα δύο μουσκίδια που έχω φάει, χθες κουβαλούσα την ομπρέλα και ας μην χρειάστηκε. Για να...
1: Άμα την πατήσει μια φορά, το φυσάς και δεν κρυώνει
0: να
1: μετά.
0: Το... Και άμα την πατήσει δύο, ακόμη περισσότερο. Μόνο φυσιτήρι γίνεσαι μετά. Λοιπόν, Παρασκευούλα, όπως είπαμε, ξεκινάμε μαζί τη διαδρομή μας. Δεν έχει τριήμερο, δεν έχει κάτι άλλο. Μπαίνουμε σιγά σιγά, όπως λες, στο καλοκαιρινό mood, αλλά όχι απόλυτα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν εξετάσεις. Στις Πανελλήνιες να ευχηθούμε και τις σχολικές εξετάσεις να είναι έτσι αποτελεσματικοί και να μην αδικήσουν τον εαυτό τους, το ίδιο και στις φοιτητικές εξετάσεις μια και έχουμε εξεταστική, οπότε καταλαβαίνεις ότι πάρα πολλοί κόσμος είναι σε άλλη διάσταση, Αλεξάνδρα μου.
1: Ακριβώς, ακριβώς, καλή δύναμη και υπομονή και όλα θα πάνε καλά.
0: Να δούμε λίγο το εορτολογιό μας, αρκετά πράγματα βλέπω σήμερα. Δωρόθεος Δωροθέα.
1: Βεβαίως, Απόλλων Γοργίας. Εμένα αυτά μου έκαναν εντύπωση. Ο Γοργίας πρώτη φορά τον ακούω, αλλά δεν πειράζει.
0: Ναι, είναι αρχαίο και αυτό, αρχαίο ελληνικό, ρωμαϊκό θα λέγαμε πιο πολύ. Και όλα τα ονόματα, Νίκανδρος και Λούκανδρος, Πούντος.
1: Και Πλούταρχος, τον Πλούταρχο πού τον πας?
0: Έλατε.
1: Δεν είναι ο Γιάννης ο Πλούταρχος, δεν γιορτάζει σήμερα, μην μπερδευτείτε. Σελήνιας,
0: Σελήνη.
1: Ακριβώς. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες.
0: Okay. Και εμένα αν με λένε ήλιο δεν θα γιόρταζα σήμερα, λέω εγώ τώρα. Η Σελήνη.
1: Λες.
0: Γιατί και τον Πλούταρχο τον λένε Πλούταρχο.
1: Μάλιστα. Για σένα αυτό, για να μην μπερδευτείς και τον πάρεις τηλέφωνο και τον πεις χρόνια πολλά.
0: Ναι.
1: Πάμε παρακάτω. Πάμε να δούμε τις επαιτίους. Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη καταγγελόμενης αλλά και μη ρυθμιζόμενης αλίας.
0: Αυτά είναι για σένα που πας για ψάρεμα.
1: Και Παγκόσμια ημέρα κατά του.
0: Αυτού περιβάλλοντος. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ ωραία. Να πούμε ότι στα σημαντικά γεγονότα που έβλεπα, σαν σήμερα το 1883 γεννιέται ο Άγγλος οικονομολόγος, ένας από τους σημαντικότερους οικονομολόγους του 20ου αιώνα, ο Τζον Μέινάρντ Κέινς, ο οποίος είχε δημιουργήσει την έννοια του κρατικού παρεματισμού και γνωστός ως Κέινσιανισμός. Είχε προβλέψει το 1920 ότι θα έχουμε το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο με τα μέτρα που επιβλήθηκαν κατά της ιτημένης Γερμανίας και γενικά οι παρεμβάσεις του στην οικονομία αποδείχθηκαν ότι είναι μια πολύ μεγάλη φυσιογνωμία. Ενώ στα καλλιτεχνικά 1898 ο Φρεντερίκο Καρθία Λόρκα, ο Ισπανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας, ο οποίος πολυμελοποιήθηκε στην ελληνική μουσική στα έντεχνα που σου αρέσουν και σένα.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι. Μπορεί να είχαμε χούντα το 1972, όμως με την κομμουνιστική Κίνα η Ελλάδα συνάπτει διπλωματικές σχέσεις. Όχι,
1: σωστά.
0: Τι νόμιζες.
1: Πολύ σωστά. Σαν σήμερα το 1972, παρακαλώ.
0: Ενώ δεν ξεχνόμαστε, πρόσφατα διάβαζα για την εξωτερική πολιτική της Αιγύπτου, σαν σήμερα το 1967 αρχίζει ο πόλεμος των 6 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ και την Αίγυπτο, που ήταν σύμμαχή της η Συρία ή η Ιορδανία. Μια από τις πιο λαμπερές θα λέγαμε νίκες των Ισραηλινών και μια από τις μεγαλύτερες ήττες που έχει υποστεί η Αίγυπτος, που μέχρι σήμερα η συμφωνία που ακολούθησε την έχει σε μια δυσχερή διπλωματική σχέση. Αυτά τώρα λοιπόν. Μπασκετάκι είπες, δεν βλέπεις σήμερα, έχει πάλι.
1: Όχι, έχει, όχι, έχει, δεν είμαι φαν.
0: Το δεύτερο αγώνα, το play-off. Νίκησε στον πρώτο την Τετάρτη μέσα στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός. Ένα χτυποκάρδι στο Beverly Hills ήταν αυτό, δεν ήταν αγώνας.
1: Μάλιστα.
0: Και σήμερα έχει την επανάληψη. Όμως αν σήμερα το 1961
1: το τρίποντο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της American Basketball League και περιλαμβάνει όλα τα shoot
0: Ναι.
1: Ναι, που εκτελούνται από απόσταση μεγαλύτερη των 22 ποδιών. Μάλιστα.
0: Εμείς
1: από
0: δεν
1: το
0: έχουμε
1: καλάθι.
0: Πόδια.
1: Όχι, δεν έχουμε.
0: Στη γραμμή των 671 που λέμε αυτό εδώ.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Δες τον πώς το ρίχνει το τριποντάκι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μέσα. Αυτά σώζουν ζωές, κυρίες και κύριοι, τα τρίποντα. Τι να κάνουμε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το powerplay μας με το Γκάια ή Γκέα ή όπως θέλετε, Αρότς και Μαχμούτ Ορχάν.
1: Και... πολύ ωραία, και επανερχόμαστε θρημύτεροι με τα νέα του καιρού.
0: Γιατί όχι.
1: Βεβαίως.
0: Εδώ πάντα, Paradise Radio.
2: Και τώρα το powerplay στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγίτσα Αλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: And now, the weather forecast.
1: Ο καιρός. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα, από τον Paradise 90,3.
2: Είναι 5 ο Ιούνιος, έχει πάει, Παρασκευούλα σήμερα και όπως είπαμε προβλέπεται να είναι ήρεμες οι διαθέσεις του καιρού. Ήδη το έδειξα από χθες το απόγευμα που μόνο με συννεφιά ήμασταν. Αλλά ας δούμε αναλυτικότερα τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στην Θράκη.
3: Λίγες νεφώσεις κατά τόπο αυξημένες μέχρι και τις απογευματινές ώρες στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια και τις Ποράδες και το Βόρειο Αιγαίο με τοπικές βροχές. Επίσης, στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθρωσε ο καιρός με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις και στα βόρεια, από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.
2: Ειδικότερα όμως στη Θράκη και στην Ανατολική Μακεδονία, αλλά και λίγο πιο δίπλα προς τη Χαλκιδική. Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, ιδιαίτερα κατά τις απογευματινές ώρες, θα σημειωθούν τοπικές βροχές με όμβρους. Το ίδιο πράγμα, copy-paste. Δύσκολη δουλειά του μετεωρολόγου, καθώς τις πρωινές ώρες με μονωμένες καταιγίδες θα είναι τα χαρακτηριστικά που μπορεί να συναντήσουμε. Μεταβλητή άνεμη ένταση 3 έως 4, το πρωί ανατολική, βορειοανατολική έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία 16 με 29 η μεγαλύτερη και η μικρότερη ένδειξη του θερμόμετρου. Αυτή τη στιγμή στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ορισμένες περιοχές είναι ιδιαίτερα συννεφιασμένες. Η Ξάνθη δεν είναι μία από αυτές. Πιο συγκεκριμένα, στο Παρανέστη ψυχαλίζει με 23 και 24 στη Δράμα, ενώ 24 έχουν Καβάλα και Θάσους με ελαφρά συννεφιά όπως και η Ξάνθη.
3: Κομωτινή, Σάπες, Αλεξανδρούπολη 25 βαθμοί με περισσότερο ίσως σύννεφα Σάπες και Αλεξανδρούπολη. Κομωτινή λίγο περισσότερο ηλιόλουστη και σουφλή με Ταξάδες 25 και 24 αντίστοιχα.
2: Ενώ στη Σαμοθράκη έχουμε 23 βαθμούς με αρκετή συννεφιά για να συμπληρώσουμε την εικόνα του καιρού και τις ενδείξεις θερμοκρασίας αυτή τη στιγμή. Πάμε να δούμε λίγο τα μουσικά νέα. Έχουμε πει ότι γίνονται πολλές βραβεύσεις και δεν τις προλαβαίνουμε. Δεν είναι μόνο τα βρετανικά μουσικά βραβεία και τα Grammy τα οποία κερδίζουν, αλλά υπάρχουν και βραβεύσεις που γίνονται από μεγάλους ομίλους που έχουν και ραδιοφωνικούς σταθμούς που έχουν πολύ ενδιαφέρον. Δεν ξέρω κατά πόσο έχουν σημασία πέρα από τη διοργάνωση εκδήλωσης το να βραβευτεί κάποιος από ένα τέτοιο μέσο. Σίγουρα έχει απήχηση στη δημοφιλία και στις πωλήσεις, αλλά σαν έτσι βάρος της διάκρισης δεν νομίζω ότι είναι ιδιαίτερο. Κέρδισα από το γαλλικό hit radio την πρώτη θέση στην pop, okay.
3: Συγχαρητήρια.
2: Μπράβο. Όμως τα βραβεία BET είναι από αυτά που ξεχωρίζουν. Γιατί έχουν βραβεία που δεν αφορούν μόνο τη μουσική, τη ψυχαγωγία, αλλά γενικότερα τη μουσική, τον αθλητισμό και την τηλεόραση, αλλά και τον κινηματογράφο, όλα σε έναν οικοκυρεμένα δηλαδή.
3: Μάλιστα.
2: Οπότε η φετινή 26η απονομή των βραβείων BET, που θα γίνει στο τέλος του μήνα στο Λος Άντζελες, θα έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί ακριβώς θα περιμένουμε να δούμε ποιοι θα διακριθούν. Μέχρι στιγμής όμως έχουν ανακοινωθεί οι υποψηφιότητες.
3: Μάλιστα, είναι η Αμερικανίδα ράπερ Cardi B, η οποία ηγείται των υποψηφιότητων με 6 και ακολουθούμενη από τον Kendrick Lamar και την Mariah
2: Carey.
3: Με 5 ο καθένας.
2: Έτσι, ο Kendrick Lamar είναι στα πολύ επάνω του, έτσι κι αλλιώς. Η Cardi B τώρα, γιατί προφανώς θα υπάρχουν και συνεργασίες, αλλά το ραπ τραβάει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και να το κάνουμε παραπάνω. Και μια και είναι αμερικάνικα στην ουσία τα βραβεία στη βάση τους, αυτά. Θα είναι ο ηθοποιός ο Ντρούσκι, ο γνωστός κωμικός ο παρουσιαστής. Και ας ακούσουμε εδώ τον Kendrick Lamar, που έχει το αγαπημένο σε μένα τουλάχιστον All The Stars, για να πάμε σιγά σιγά προς τις 10:30.
3: Για πάμε.

0: Δεν τελειώσαμε όπως φαίνεται με τα βραβεία, Μπετ.
1: Όχι, συνεχίζουμε.
0: Θα επανέλθουμε. Έχουμε διαφημιστικό διάλειμμα μπροστά μας. Χτυπάει το καμπανάκι. Ντιν ντιν, 10:30. Είστε πάντα στον Paradise 90,3. Γιατί 29 χρόνια είμαστε μια μεγάλη παρέα.
1: Βεβαίως, από την Ξάνθη σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. www.paradise.gr.
0: Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10:30.

0: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
1: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
0: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας. Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά, μαγειρευτά πιάτα, ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
3: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο, με παλιές εικόνες της Ξάνθης, δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
2: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
2: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
4: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
5: Και μετά, τι έγινε?
6: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
5: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
6: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
5: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
6: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
5: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25 41 18 18 18.
6: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
7: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
8: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
9: Good morning, Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi. Καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

Εδώ είμαστε στο Shine 90,3, σε επιστροφή μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Συνεχίζουμε, προχωράμε μια μεγάλη παρέα στον Paradise 903. Πάμε να δώσουμε συνέχεια με περισσότερα νέα της ημέρας. Πάμε να δούμε τι έχουμε ετοιμάσει για εσάς, βλέποντας τα νέα μουσικά και μη θέματα τα οποία μας έχετε στείλει και εσείς. Σε αυτό που θα σας πω αφορά, για αυτό που θα σας μιλήσω μάλλον, αφορά τον Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος μεταμορφώθηκε σε Τζον Τραβόλτα για νέα διαφήμιση, εμπνευσμένη από το Grace. Να πούμε ότι πρόκειται την πιο έτσι απρόβλεπτη αλλά και διασκεδαστική πλευρά που παρουσιάζει ο Γιάννης Αντετοκούμπο μέσα από μια νέα διαφημιστική καμπάνια γνωστής εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, στην οποία συμμετέχει και ως επενδυτής. Άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Ο Greek Freak άφησε για λίγο το παρκέ, το NBA, και μεταμορφώθηκε σε ένα σύγχρονο John Travolta, αντλώντας έμπνευση από την εμβληματική ταινία Grace. Να πούμε ότι το απολαυστικό διαφημιστικό spot διάρκειας περίπου 60 δευτερολέπτων έκανε πρεμιέρα κατά τη διάρκεια του πρώτου αγώνα των τελικών του NBA, κερδίζοντας αμέσως τις εντυπώσεις. Με έντονη θεατρικότητα αλλά και χιούμορ, ο Γιάννης Αντετοκούμπο εμφανίζεται να χορεύει, να τραγουδά και να μοιράζει φιλιά μπροστά στην κάμερα, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να ξεχωρίσει και εκτός αγωνιστικών χώρων. Να σας πω την αλήθεια, δεν του το είχα. Η αλήθεια είναι, δεν του το είχα καθόλου. Μου άρεσε αυτό που είδα, του πάει. Καλά, δεν το συζητώ το ότι πόσο κοντά στον Τζον Τραβόλτα ήρθε και ο ίδιος. Λοιπόν, θα ακούσουμε στη συνέχεια πολύ, πολύ, πολύ μουσική. Βλέπω ορισμένα θέματα τα οποία έχετε ζητήσει και εσείς. Κάντε λίγο υπομονή, θα τα δούμε όλα. Έχουμε και θεατρικές παραστάσεις, θα πάμε και κινηματογράφο. Θα τα πούμε και θα τα ακούσουμε όλα στον Paradise 903. Και με αφορμή λοιπόν τη σχετική αναφορά που αφορά τον Τζον Τραβόλτα, όπως είπαμε νωρίτερα, πάμε να ακούσουμε αυτό που μας αρέσει έτσι πάρα μα πάρα πολύ και θα μας γυρίσει έτσι λίγα χρόνια πίσω. Τι λέτε?

άρωμα μιας άλλης εποχής. Τι ωραίο, 1978. Ολίβια και Τζον Γκρέις. Υπέροχη ταινία από τις πολύ πολύ πολύ αγαπημένες μας, μια και έκαναμε αυτή τη σχετική αναφορά στον Τζον Τραβόλτα, αλλά και στον Γιάννη Άντε το Κούμπο, που τα πάει περίφημα και ο Τζον Τραβόλτα παρεμπιπτόντος. 90,3 Paradise 90,3.

Εδώ κάνει τα μαγικά του σαν ένας νέος Χουντίνι ο Έμινεμ. Τα μπρακατάμπρα του και πολύ καλά τα πάει. Λέγαμε πριν για τα πολλά μουσικά βραβεία που κυκλοφορούν και που το καθένα έχει τη δική του σημασία. Όμως η Lauryn Hill είναι αυτή που θα τιμηθεί στα φετινά βραβεία BET, τα οποία τα περιμένουμε, με μουσικά βραβεία που κυκλοφορούν και που το καθένα έχει τη δική του σημασία. Όμως η Lauryn Hill είναι αυτή που θα τιμηθεί στα φετινά βραβεία BET.

0: της στην μουσική. Η επιτυχία Killing Me Softly που διασκεύασε η ίδια είναι αυτή που θα μοιραστούμε για να έτσι κάνουμε μια αναφορά πιο κοντινή στην Lauryn Hill.
1: Πολύ ωραίο το τραγούδι, πολύ ωραία ερμηνεία και πολύ όμορφο το κορίτσι.
0: Ναι, είναι της Ρομπέρτα Φλακ το τραγούδι, ναι, διασκευή, ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο.

0: Αυτή ήταν η Lauryn Hill, αγαπητή Αλεξάνδρα.
1: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Μας αρέσει πάρα πολύ. Αμερικανίδα τραγουδίστρια, ράπερ, στιχουργός, τα κάνει όλα και παραγωγός, παρακαλώ. Αναγνωρίζεται ως μία από τις πιο επιδραστικές καλλιτέχνηδες της γενιάς της, γνωστή για τη συμβολή της στη γεφύρωση του hip-hop, του soul, αλλά και του reggae μέσα από προσωπικούς και κοινωνικά ευαίσθητους στίχους.
0: Αυτό είναι. 51 τώρα τα κλείσε το κορίτσι μας. Και τα πάει πάρα πολύ καλά. Με το βράβευση αυτή νομίζω ότι επιβεβαιώνεται, ας πούμε, η προσφορά της στη μουσική. Συνήθως έτσι γίνεται. Πάμε για Fresh Hits.
1: Για πάμε. Στον Paradise.

0: διασκέδαση.
1: Bausa Magnetic.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.
3: Λοιπόν, σε όλα τα πράγματα, τα πετυχημένα αν θέλεις,
4: να.
3: Όλοι σκέφτονται, αυτό είναι και ο καπιταλισμός, πώς θα βγάλουμε περισσότερα. Δηλαδή
4: βεβαίως.
3: Έχουν ένα πράγμα που είναι θεσμός, λειτουργεί, κάθε χρόνο γίνεται. Αυτά βέβαια στον ιδιωτικό τομέα, γιατί αν τα σκεφτόταν και στα υπόλοιπα θα είχαμε κάποια περισσότερη δραστηριότητα. Αλλά σε κάθε περίπτωση λοιπόν θα πω ένα παράδειγμα που μου έρχεται στο μυαλό. Έχουμε το, και είναι τώρα και φέτος, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου.
4: Μάλιστα.
3: Όπου εθνικές ομάδες παίρνουν μέρος.
4: Ναι.
3: Το βλέπουν, κάνουν ράνο. Έχουμε και το Champions League που είναι οι πρωταθλήτριες ομάδες ή τουλάχιστον αυτές που διακρίνονται σε κάθε κράτος
4: mm-hmm.
3: που διασταυρώνουν τα ξύφη τους για να δουν ποιος θα βγει κορυφαία.
4: Να. Okay.
3: Όλα αυτά έχουν μία απήχηση και τα λοιπά. Κάθονται οι άλλοι, σκέφτονται. Τι μας λείπει, άντε
4: τι
3: να κάνουμε,
4: κάνουμε
3: γυναικείο. Και βάλανε και τις γυναίκες μέσα. Και σώνει και καλά. Πάτα να δεις από περιέργεια. Βάλε Μουντιάλ, γυναικείο θα σου βγει πρώτα.
4: Πάντα.
3: Κατάλαβες. Δηλαδή, έλεος. Οκ. Okay. Τώρα λοιπόν, έχουμε συναυλίες. Είναι γεγονός ότι ακόμα και στις πιο δύσκολα οικονομικά χώρες, που όταν γίνεται μια συναυλία, οι άνθρωποι θα τα αφήσουν τα λεφτά. Γίνονται γεμάτοι.
4: Ναι.
3: Είτε είναι ροκ, είτε είναι ραπ, είτε είναι pop, είτε mm-hmm, είναι.
4: Mm-hmm.
3: Έχουνε πέρασε οι συναυλίες.
4: Ναι.
3: Okay. Ναι, αλλά πόσους να πάρει μέσα η συναυλία.
4: Μα γι' αυτό.
3: 30.000,
4: ναι.
3: 50.000, 100.000.
4: Ναι.
3: Πόσοι θα τα πάρει. Πόσο θα πάρει.
4: Ναι.
3: Σου λέει.
4: Δεν μπορούν όλοι να μπουν εκεί,
3: ναι,
4: να τα ακούσουν.
3: Ναι. Άρα τι κάνουμε. Τσουκ.
4: Ζωντανές μεταδόσεις συναυλιών μέσω streaming.
3: Μέσω streaming. Αλλά με παρά.
4: Με παρά, βεβαίως.
3: Σου λέει και 100.000 stream να πουλήσουμε. Τι είχαμε, τι χάσαμε.
4: Ναι. Έτσι λοιπόν οι συναυλίες μέσω του streaming αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη σημασία για τη μουσική βιομηχανία.
3: Το σημασία ξέρεις τι σημαίνει. Βάζεις το σήμα του δολαρίου.
4: Βάζεις το χέρι στην τσέπη καλά.
3: Ναι. Λοιπόν, με το Ιράν τι γίνεται ρε Αλεξάνδρα?
4: Είπαμε, ησύχασαν τα πράγματα.
3: Ησύχασαν, αλλά 120 πήγε το βαρέλι.
4: Ναι.
3: Δηλαδή, άμα ήταν και ανήσυχα, τι θα γινόταν?
4: Μ' αρέσει ο χαρακτηρισμός σας, ασανσέρε διεθνή τιμή του πετρελαίου. Ωραία.
3: Είδες.
4: Η τιμή στην Αγγλία, κυρίες και κύριοι. Ναι, έχεις δίκιο, ναι. Τι να κάνουμε?
3: Τι να κάνουμε, να πληρώνουμε.
4: Τίποτα, να πληρώνουμε.
3: Αλλά πήγα προχθές να πάρω κεράσια. Παίρνεις κεράσια, σ' αρέσουν.
4: 8 ευρώ το κιλό.
3: Όχι.
4: Πόσο το πήρες εσύ?
3: Όχι. Λέω, μία δόση κοκαίνη και μισό κιλό κεράσια. Το ίδιο κάνουν.
4: Ναι.
3: Ή μετά του λέω του τέτοιου, γιατί λένε ρε εσύ, λέω, ότι ακρίβαιναν τα κεράσια.
4: Αφού ακρίβαιναν. Βασικά νομίζω έτσι ήταν πάντα.
3: 10 έπαιρνα, 10 παίρνω.
4: Ναι.
3: Όπως εσύ βάζεις βενζίνη.
4: Άντε πάλι. Λοιπόν, ήμουν σίγουρη ότι θα το έλεγες. Είσαι έτοιμος να πας και στα ντοματίνια τώρα. Αλλά εντάξει, οκ, θα το αφήσω να πέσει κάτω.
3: 10 έπαιρνα, 10 τα παίρνω. Γιατί ακρίβαιναν?
4: Ναι, τα κεράσια νομίζω ότι πάντα, ιδίως στο ξεκίνημά τους, πάντα είχαν αυτές τις
3: βενζίνη
4: τιμές. Στην πορεία πέφτουνε.
3: 20 έβαζα, 20 βάζω.
4: 20 βάζεις?
3: Ναι.
4: Δεν φουλάρεις?
3: Τι να φουλάρω, ρε, τι είμαστε?
4: Αφού
3: εδώ
4: θα το φουλάρεις κάποια στιγμή. Φουλάρε το να τελειώνουμε για να μην πηγαίνω έρχεσαι με τα 20, δεν είναι καλύτερο?
3: Δεν
4: σκέψου
3: πειράζει.
4: Το πρακτικά.
3: Δεν πειράζει, να λέμε και μια καλημέρα.
4: Α, σωστά, πάμε.

0: Σου έχω νέα τα οποία δεν ξέρω αν είναι καλά ή κακά.
1: Ανυπομονώ να ακούσω.
0: Φεύγω, έφτασε 11.
1: Αλήθεια, μα τι νέα είναι αυτά. Θα μας ακούσει κανείς και θα με παρεξηγήσει. Θα νομίζουν ότι χαίρομαι που φεύγεις. Αν είναι δυνατόν.
0: Σας αφήνω σε καλά χέρια, κυρίες και κύριοι.
1: Bye bye, τα δικά μου χεράκια.
0: 29 χρόνια, χειροποίητες οι εκπομπές εδώ. Handmade, έτσι, όχι αστεία.
1: Έτσι, έτσι, μπράβο.
0: Λοιπόν, σωστά. Και αφήνουμε και το ασανσέρ στη Διεθνή Τιμή του Πετρελαίου.
1: Πολύ σωστά.
0: Να μην ζαλιστούμε. Mm-hmm. Αφήνουμε και την Αλβανίδα Μπιμπι Ρέξα.
1: Έστε να αφήσουμε.
0: Και τους Faithless που είναι από όλα, International, New Religion, και πάμε για τις 11.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Μένετε εδώ, δεν κάνετε βήμα. 90,3 Nova Radio, Paradise Radio. Καλό είναι και αυτό. Όπου πείτε και Nova Radio πείτε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Καλά είναι.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11.
3: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
4: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας.
5: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά.
4: Αλλά και περιποιημένος κύριος.
5: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
4: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
5: Για ό,τι ντύνεστε,
4: σκεπάζεστε,
5: αλλά και πατάτε.
4: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
5: Το τέλειο.
4: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
4: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
6: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
7: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310. 81-520.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
9: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
10: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
9: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
10: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
11: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
12: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
13: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
14: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
13: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
14: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
15: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
16: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
15: Ο αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-8723-73 και 6948-5578-32. Ο αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
17: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10. Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
15: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
17: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.

0: το κουάντο, σάμπα νωρίτερα και γενικά εδώ μια μεγάλη παρέα στους 90,3. Δεύτερη ώρα εκπομπής, 11 λεπτά μετά τις 11. Πάλι το σύμπαν θέλει κάτι να μας πει, τυχαίο. 5 Ιουνίου 2026, Παρασκευούλα Ζάχαρη, είμαστε μαζί εδώ στους 90,3 από την Ξάνθη για όλη την Ελλάδα. Υπενθυμίζω πως έχετε δυνατότητα να κατεβάσετε την εφαρμογή μας στα κινητά σας εντελώς δωρεάν. Θα ταξιδεύουμε παρέα όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Καλό πρωινό σε όλους. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Παγκόσμια μέρα περιβάλλοντος σήμερα, παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, έπρεπε να έχουμε έναν ειδικό στην παρέα μας. Η Παγκόσμια μέρα περιβάλλοντος γιορτάζεται κάθε χρόνο σαν σήμερα. Δεν το λέω εγώ. Ρίξτε μια ματιά να μάθετε περισσότερο, όπως έμαθα και εγώ αμέσως τώρα. Έτσι, γιατί πολλά πράγματα δεν γνώριζα, η αλήθεια είναι. Γιορτάστε κάθε χρόνο σαν σήμερα 5 Ιουνίου και η μέρα αυτή αποτελεί την κύρια εκδήλωση του ΟΗΕ, για να μην ξεχνιόμαστε, για την ενημέρωση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα, τα οποία, ξέρετε, είναι πολλά, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, κύρια εκδήλωση του ΟΗΕ από το 1972 και μιλάμε για ενημέρωση. Να γνωρίζουμε, να μαθαίνουμε, να φιλτράρουμε λίγο τις γνώσεις μας. Ενημέρωση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με τις περιβαλλοντικές εξελίξεις, με τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Το ιστορικό μεγάλο. Η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, κυρίες και κύριοι, 2026, σήμερα δηλαδή, επιδιώκει να κινητοποιήσει την παγκόσμια κοινότητα για επίγουσες δράσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Με τις αυξανόμενες θερμοκρασίες, τα οικοσυστήματα που καταραίουν συνεχώς και τα καταστροφικά ακραία καιρικά φαινόμενα. Η ανθρωπότητα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο. Ωστόσο, η ανθρωπότητα δεν είναι ανίσχυρη. Το θέμα του 26 υπογραμμίζει ότι η δράση για το κλίμα δεν αφορά μόνο τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, προφανώς, αλλά και την επανεξέταση των συστημάτων που τροφοδοτούν τις οικονομίες και την αποκατάστασή της σε σχέση με το κλίμα. Λοιπόν, αυτά και ακόμα περισσότερα. Πάμε να δούμε τι σας έχω ετοιμάσει για τη συνέχεια. Θα περάσω μία βόλτα από το Coffee Brocoumi 31 στην Ξάνθη για τον απολαυστικό δροσερό καφέ της ημέρας, για να μου φτιάξω περισσότερα τη διάθεση, με πάνω από το ακουστικό Dream Dream 25410-24024 και το Coffee σε λίγα λεπτά κοντά μας.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
4: Όλοι ακούμε.

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Το σταφύλι τώρα κάνει δυναμική εμφάνιση στα ράφια του σούπερ μάρκετ και κανείς δεν μπορεί να το αντισταθεί. Να ξέρετε ότι στο σταφύλι συναντούμε βιταμίνες του συμπλέγματος Β που είναι ένας ισχυρός σύμμαχος για τη διάθεση και τη ζωντάνια. Και ποιος δεν θέλει να έχει έξτρα δόση ζωντάνια στο καλοκαίρι?
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου έως και το Σάββατο 6 Ιουνίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,95 το κιλό. Βαρελίσια φέτα πόπαν ραβίδας, 10,25 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Paradise 90,3.

Cry, just a little. Εδώ στους 90,3. Μουσική διαγωνισμοί, μα πάνε απ' όλα η καλύτερη παρέα στους 90,3. Θέλετε να πάμε θεατράκι να δούμε μια έτσι πολύ ενδιαφέρουσα θεατρική παράσταση? Είμαι σίγουρη πως θέλετε να μάθετε περισσότερα. Ξέρετε για ποια παράσταση θα σας μιλήσω, για ένα εξαιρετικό έργο το οποίο δεν πρέπει κανένα παιδί να χάσει. Αρχικά πρόκειται για μια παράσταση που θα περάσει πάρα μα πάρα πολλά μηνύματα. Όπως κάθε παράσταση, η αλήθεια είναι. Στην προκειμένη περίπτωση θα σας πάω στην παιδική σκηνή του Γιάννη Χριστόπουλου, που παρουσιάζει το έργο «Ένα παιδί μετράει τ' άστρα». Στην Ξάνθη στις 16 Ιουνίου, βεβαίως στις 9 η ώρα το βράδυ, στο θερινό αμφιθέατρο Ξάνθη συγκεκριμένα. Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα που έχει ουσιαστικά γαλουχήσει χιλιάδες παιδιά από την δεκαετία του 1950-60, το 56 αν δεν κάνω λάθος, που πρωτοπαρουσιάστηκε στα ελληνικά γράμματα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα, το όνειρο, τη διεκδίκηση αλλά και τη γνώση. Με χαμόγελο, συγκίνηση, τρυφεράδα, μία τρυφεράδα ονείρου. Ένα παιδί μετράει τα άστρα. Την επόμενη Τρίτη, τη μεθεπόμενη Τρίτη, 16 Ιουνίου, στο θερινό αμφιθέατρο Ξάνθης. Μείνετε συντονισμένοι σε κάθε εκπομπή του Paradise Radio για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Το νου σας. Ο πιο γρήγορος κερδίζει, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε τη βόλτα μας. Για πάμε να δούμε πού θα σας πάω αμέσως τώρα. Στο σημείο αυτό θα περάσουμε σε μια διαφημιστική αναφορά, έτσι για να πάμε μια βόλτα στα κρεοπολία και λαντικά Καραχασάν, στην Παναγίτσα Ανθαρή 58. Τώρα μπορείτε να πάτε και στην Λευκόπετρα αλλά και στα Κυμαίρια Ξάνθης και εκεί θα βρείτε αντίστοιχα καταστήματα. Μπουτίκ Κρεάτων τη χαρακτηρίζω εγώ, την οποία οπωσδήποτε πρέπει να επισκεφτείτε και να απολαύσετε όλα αυτά τα παρασκευάσματα κρεατικά και αλαντικά, τα οποία ετοιμάζονται καθημερινά με ντόπια κρέατα και αλαντικά, βεβαίως ποιοτικά από την Ξάνθη. Σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται εδώ. Ενημερωθείτε, διότι τα κρεοπολία Καραχασάν έχουν καταφέρει, ανατρέπτοντας τα δεδομένα, να δημιουργήσουν ένα δίκτυο πελατών σε όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Απολαμβάνουν την καλύτερη εξυπηρέτηση με μια τεράστια γκάμα προϊόντων. Βεβαίως, κρεοπολία Καραχασάν θα βρείτε στα Κυμαίρια αλλά και στη Λευκόπετρα Ξάνθης, όπου για τη Λευκόπετρα μπορείτε να καλέσετε στο 2541-032-151 και φυσικά να απολαύσετε εξαιρετικής ποιότητας κρέατας ελκυστικές. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όλους. Εδώ στον Paradise Radio επιστρέφω.

Και φτάνουμε στις 11.30, τόσο γρήγορα, αλήθεια. Θέλω να κάνω διαγωνισμό, θέλω να κάνω ένα δώρο. Δεν μπορώ τόσο απλά να φύγω για το διαφημιστικό διάλειμμα. Θα σας πάω μία βόλτα στην Pizza Fan. Αν λατρεύεις την πίτσα, ετοιμάσου για Trueback, οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τόσο. Στη δεκαετία του 70 επιστρέφουν πιο δυνατές από ποτέ. Η Pizza Fan φέρνει τη νέα vintage collection με την υπογραφή του σεφ και ο άλλου Δημήτρης Καρμούτσου. Και ανεβάζει το level με τρεις νέες επικές πίτσες. Πιο λαχταριστές, πιο χορτάτες, πιο ιδιαίτερες και τίγκα στα υλικά. Θρυλική Vesuvios, all time classic. Καναδιάνα και vintage special και τα έχει όλα. Δοκίμασέ τις με την προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχιών και αναψυκτικό στα 9,5 ευρώ το κιλό. Το κιλό στα 9,5 ευρώ. Δεν τη ζήγησα, αστειεύομαι. Στα 9,5 ευρώ πάντως. Λοιπόν, μου αρέσει αυτή η επιλογή. Για την ώρα εγώ θα σας κάνω ένα δωράκι. Δύο πίτσες από την Pizza Fan με πολύ πολύ πολύ αγάπη και αφήνω την επιλογή σε εσάς. Αυτό που θέλω από εσάς όμως είναι να επικοινωνήσετε μαζί μας αμέσως τώρα, αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε, στο 2541-078-671 να μας πείτε μία καλημέρα, δεν θέλω κάτι άλλο. Upside down θα μας πει ο David Guetta. Εσείς 2541-078-671. Good morning Ξάνθη, Παρασκευούλα Ζάχαρη, δύο πίτσες με πολύ αγάπη στον φίλο Κροατία Κροάτρια που θα επικοινωνήσει μαζί μας.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
3: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης. Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής. Μακρόχρονη εμπειρία. Και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
1: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
2: Μακρύβης Vet Center. Είμαστε μαζί 30 χρόνια για την καλύτερη κτηνιατρική φροντίδα. Μακρύβης Vet Center. Κλινική, Pet Shop, Grooming. Είστε καλεσμένοι την Παρασκευή 12 Ιουνίου για να γιορτάσουμε μαζί τα 30 χρόνια κτηνιατρικής φροντίδας από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ με πολλά δώρα, περίπτερα εταιριών, συμβουλές, παρουσία εκπαιδευτή, καφέ, ποτά, μουσική και πολλές εκπλήξεις.
3: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
4: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασί, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
7: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
8: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
7: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
8: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
7: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
8: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.epavlametafores.gr.
9: Ποιος είναι?
10: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
9: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
10: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
9: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
11: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θακόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θακόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25 4 10 73 2 32. οδηγεί τις επιδημίες σας.
3: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
12: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
3: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
12: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
3: Sneakers για κάθε μέρα.
12: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
3: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
12: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
3: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
13: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
14: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
15: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
16: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
17: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10. Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
18: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café. Κοντά σας, στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, Πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
19: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.

επιστροφή στους 90,3. Καλημέρα, καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα μαζί με όλους και όλες εσάς. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα είμαστε μαζί. Και μαζί μας το Coffee. Μπροκούμε 31 στην Ξάνθη για δροσερά αροφήματα, σάντουιτς, κουλούρια, μπάρες δημητριακών, ό,τι λαχταράτε, γιαουρτάκια και γλυκά σνακ. Θα τα βρείτε όλα. Γιατί το Coffee μας περιμένει καθημερινά στο 2541-024-024. Μπορείτε να κάνετε την παραγγελία σας, να δώσετε την παραγγελία σας και μην ξεχνάτε ότι με κάθε σας παραγγελία takeaway παίρνετε και ένα κουπονάκι δώρο. Αυτό το γνωστό γαλάζιο μπλε, θαλασσί, όπως θέλετε πείτε το. Στα 5 κουπονάκια παίρνετε ένα καφεδάκι δώρο. Το Coffee είναι εδώ από νωρίς το πρωί με δροσερούς καφέδες, λαχταριστά ροφήματα και μοναδικά κοκτέιλ όσο περνάει η ώρα. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε, προχωράμε. Σας έχω νέα πολλά, εξαιρετικά, μείνετε κοντά μου. Να δούμε τι συμβαίνει με τον κύριο Καραλή, κυρίες και κύριο. Ο Μανουήλ Καραλής ετοιμάζεται να ανεβεί τα σκαλιά της εκκλησίας με την Αναστασία Μαγιαλιού. Αχά, ο πρωτοθλητής του Επικοντό αναμένεται να επισημοποιήσει τη σχέση του με την επιχρόνια σύντροφό του μέσα στο 2026. Το πότε δεν μας το λέει ακόμα. Σε μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής του φαίνεται να βρίσκεται ο Μανουήλ Καραλής, καθώς σε δημοσιεύματα τον θέλουν να σχεδιάσει το γάμο του με τη σύντροφό του. Εντάξει, τώρα καλοκαιράκι θα είναι, άνοιξε, φθινόπωρος, δεν ξέρω, η μακροχρόνια σχέση τους. Θα σας πω, ο κορυφαίος Έλληνας επικοντιστής συνεχίζει να διακρίνεται στους αγωνιστικούς χώρους, έχοντας ήδη ξεκινήσει δυναμικά τη φετινή σεζόν. Ενώ παράλληλα φαίνεται πως ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο βήμα και στην προσωπική του ζωή. Γιατί όχι, ο Κάρολος Κουίν, τέλος πάντων. Ο Εμμανουήλ Καραλής και η Αναστασία Μαγιαλού είναι ζευγάρι εδώ και αρκετά χρόνια, δεν κάνω λάθος, με τη σχέση τους να μετρά σχεδόν μια δεκαετία. Να, ορίστε. Παρότι επιλέγουν να κρατούν χαμηλούς τόνους και να προστατεύουν την ιδιωτική τους ζωή, δεν λείπουν οι κοινές τους εμφανίσεις προφανώς, αλλά και οι αναρτήσεις που μαρτυρούν τον ισχυρό δεσμό τους. Και τι να κάνουν, δηλαδή, να κρύβονται οι άνθρωποι. Είναι ερωτευμένοι, είναι full in love, δεν το κρύβουν, το φωνάζουν, το διασκεδάζουν και πολύ καλά κάνουν. Και μάλιστα, φήμες λένε ότι πάρα πολύ σύντομα θα ανεβούν τα σκαλιά της εκκλησίας. Εμείς θα τους ευχηθούμε τα καλύτερα, γιατί όχι, κουφέτα θέλουμε να φάμε και θα τους ευχηθούμε, τι να πω, τα καλύτερα. Πάμε να συνεχίσουμε. Το συγκεκριμένο τραγούδι το έχετε επιλέξει. Θα στείλω εγώ την καλημέρα μου, την καλησπέρα μου. Δεν ξέρω τι προτιμάς. Άκου τώρα τι μου γράφει ο άνθρωπος. Είναι 11:45 και μου λες ότι τώρα ξύπνησες και απολαμβάνεις τον καφέ σου. Μου έστειλες μια υπέροχη φωτογραφία. Ζηλεύω, ομολογώ, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατό να κοιμάται κανείς μέχρι τις 12 παρά. Αλήθεια δηλαδή τώρα. Μεσημέριασε, για να μην πω κάτι άλλο. Πέρασε η ώρα για τα καλά. Κάνει και ζέστη. Δεν ταιριάζει το ότι είναι βαρύ το πάπλωμα. Οπότε τι άλλο να πω, είναι δυνατόν. Πώς το κάνετε αυτό, παιδιά, πραγματικά δεν το καταλαβαίνω.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Paradise 90,3.

0: goes like this. Un, dos, tres, avanza. Left, right, left, avanza.
1: Πασό, αυτή είναι η J-Lo με νέα ταυτότητα και αλλαγή ονόματος για το παιδί της στην αποφύτισή του. Τι γίνεται, η Λατίνα Στάρ στο παρελθόν θυμόσαστε είχε αναφερθεί στο παιδί της με ουδέτερες αντωνυμίες κατά τη διάρκεια φιλανθρωπικής εκδήλωσης. Στο Λος Άντζελες συγκεκριμένα, γεγονός που είχε προκαλέσει διάφορες συζητήσεις τότε, νέα δημόσια εικόνα παρουσίασε το παιδί της Τζένιφερ Λόπες τώρα κατά τη τελετή αποφύτισής του, καθώς εμφανίστηκε στο κοινό με νέο όνομα. Ναι, νέα ζωή. Σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του σχολείου, ο 18χρονος μαθητής της τραγουδίστριας αναφέρεται πλέον ως Όσκαρ Τζέικοπ Μουνίς, χρησιμοποιώντας αντωνυμίες αρσενικού γένους, ενώ μέχρι πρότινος ήταν γνωστό ως Έμε. Okay. Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα στα social media, ο Όσκαρ θα συνεχίσει τις σπουδές του, καλά θα κάνει, σε γνωστό κολέγιο, με κατεύθυνση το θέατρο αλλά και τσικαστικές τέχνες. Πολύ ωραία. Στην τελετή αποφύτισης, τόσο παρευρέθηκε και Τζένιφερ Λόπες, η μητέρα του, καθώς και ο Σάμουελ Άφλεκ, γιος του Μπεν Άφλεκ και της Τζένιφερ Γκάρνερ. Παρόν ήταν επίσης ο δίδυμος αδερφός του Μαξ, ενώ απουσίαζε ο πατέρας του, Μαρκ Άντονι. Σύμφωνα μάλιστα με δημοσιεύματα της Daily Mail, εμένα λίγο με έχει μπερδέψει αυτή η υπόθεση με τα ονόματα, αλλά και με τις συνωνυμίες γενικότερα. Το σίγουρο είναι ότι έχει ξεσηκώσει θυελά αντιδράσεων. Παρ' όλα αυτά, η J-Lo είναι εκεί, τον στηρίζει, τον εψυχώνει, είναι δίπλα του, όπως θα έπρεπε να είναι κάθε γονιός και όλα καλά. Λοιπόν, τώρα γιατί γίνεται πανικός στα social media, για φανταστείτε τώρα, γιατί. Για πάμε να περάσουμε στο διαφημιστικό.

Για αναφορά, όλοι μαζί μια μεγάλη παρέα στους 90,3 και το κόφι είναι εδώ. Μπροκούμε 31 στην Ξάνθη συγκεκριμένα, κυρίες και κύριοι, όπου απολαμβάνετε το καφεδάκι σας αλλά και το πρωινό σας. Δοκιμάστε, απολαύστε πρωινά εξαιρετικά, μα πάνω απ' όλα ποιοτικά. Όλα είναι πεντανόστιμα. Θα σας μιλήσω για τα κρύα σάντουιτς, τα οποία τα έχω ξεχωρίσει όλα. Και φυσικά τα μοναδικά έτσι σνακ που θα βρείτε, όπως σε μπάρες Δημητριακών με μέλι κριτικό, δοκιμάστε τα, είμαι σίγουρη θα σας αρέσουν. Γενικότερα όμως γεμίστε ενέργεια και φρέσκους φυσικούς χυμούς. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Οι πιο νόστιμες τραγανές φρέσκες μπαγκέτες και σνακ στο Coffee Brocoli 31 στη Ξάνθη. Και μην ξεχνάτε το καφέ της ημέρας σας, delivery στο 2541-024-024. Γιατί η καλημέρα από το πρωί φαίνεται τόσο απλά και εύκολα. Και εμείς την ξεκινάμε πάντοτε παρέα. Αυτό είναι όλο καινούριο Steady Swim και a Mr. Know It All. Παιδιά, εμένα μου άρεσε πολύ, γιατί τον κράζατε λίγο. Μα είναι πάρα πολύ ωραίο το τραγούδι.

0: Mr. Know It All. Έλα, είναι πολύ ωραίο. Μην κρινιάζετε. Λοιπόν, σε σένα τώρα, φίλε Κουράδρε, προσωπικά που έστειλε μήνυμα, είναι η φίλη μα η Έμιλη. Προφανώς δεν αρέσει καθόλου το Teddy Swim. Δεν πειράζει, πια είμαι εγώ που θα το κρίνω αυτό. Σε καμία περίπτωση δεν δυσανασχετώ με το μήνυμά σου. Απλώς μεταφέρω και την άποψή σου στον αέρα. Πάντως το είδα το μήνυματάκι σου και νομίζω ότι οριακά προλαβαίνουμε να ακούσουμε και το δικό σου τραγουδάκι αμέσως τώρα για να κλείσουμε έτσι πάρα πολύ όμορφα. Στο σημείο αυτό όμως θα περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά. Μην ξεχνάμε, στην παρέα μας είναι τα χρεοπουλία και λαδικά Καραχασάν, ποιότητα που ξεχωρίζει και θα τη βρείτε πού αλλού, στην Παναγία Τσαλδάρη 58. Αλλά και στο 2541-075-250. Ένα όνομα, άπειρες απολαύσεις. Μεσημεράκι πλησιάζει, ας προετοιμαστούμε. Το Σαββατοκύριακο είναι μπροστά και τα κρεοπολία και λαντικά Καραχασάν κοντά μας καθημερινά. Με ποιότητα που ξεχωρίζει πάνω απ' όλα.
1: Paradise 90,3.
0: Και κάπως έτσι έφτασε και το τελευταίο μας μουσικό θέμα για σένα που ζήτησες να το ακούσεις. Είδες που τα προλαβαίνω όλα. Λοιπόν, αρχικά να σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ, όλους εσάς που ήσασταν στην παρέα μας. Να ευχηθώ ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρα, να έχετε μια υπέροχη Παρασκευή και ακόμη πιο όμορφο δημιουργικό Σαββατοκυριακό. Τη Δευτέρα θα είμαστε και πάλι εδώ με πολλά περισσότερα νέα της Ελλάδας και του κόσμου. Από μένα την Αλεξάνδρα Κουσίδου, καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκυριακό. Ακολουθεί σύνδεση με Galaxy, Χρυσή Φερεντίνος αμέσως μετά. Να είστε όλοι καλά.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Hugel & Solto

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Ο υδράργυρος ανεβαίνει, εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
3: Full Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
2: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
3: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
2: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
0: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
1: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
8: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
7: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, Μανούλα.
8: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
7: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
9: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο, από την αρχή.
10: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
4: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
5: Πού?
4: Στο καζιμάτι φυσικά.
5: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
6: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
7: Galaxy 92. Amazing music.

Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Απολαύστε τώρα το νέο λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, μία επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρεστοράν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας. Από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-242-1055 από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τη 1 μετά.

0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκε.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
4: Έχουμε τη λύση.
3: Go Sports. Go Figgly Sports.
4: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
3: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
4: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντυμα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
3: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-4019-86.
5: Και μετά και μετά, τι έγινε?
6: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
5: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
6: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
5: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
6: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
5: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
6: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
7: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
8: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
10: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541-072-666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
11: Πρωί, την ατυχία μου! Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
12: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
11: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
11: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
12: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
11: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
14: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
13: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
14: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
13: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
14: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
13: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
15: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
16: Μένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
17: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
16: Εκκλησιάζουσες. Η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
18: Είναι αξιόπιστο.
19: Δεν καταλαβαίνω. Θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
18: Εντυπωσιακός.
19: Με κοίταζαν σαν ούφο.
18: Μορφωμένος.
19: Hello, how from here morning morning.
18: Σοβαρός.
19: Γεια σας. Μιαου.
18: Ευδιάθετος.
19: Ποιος είναι αγάπη μου 3 ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
18: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
19: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ.
20: Αφού με βολάει ο κύριος Κωνσταντίνος πέρα από το γραφείο μας.
19: Τι?
18: Κάθε πρωί 6 με 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.
15: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Α!
7: Τι πάθατε, είστε καλά?
6: Ο καναπές!
7: Τι ο καναπές?
6: Δεν είναι Chesterfield.
7: Είναι η Μάζινα μπλε.
8: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
9: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησέ μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
0: Galaxy 92.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
2: Το σταφύλι τώρα κάνει δυναμική εμφάνιση στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Και κανείς δεν μπορεί να το αντισταθεί. Να ξέρετε ότι στο σταφύλι συναντούμε βιταμίνες του συμπλέγματος Β, που είναι ένας ισχυρός σύμμαχος για τη διάθεση και τη ζωντάνια. Και ποιος δεν θέλει να έχει έξτρα δόση ζωντάνια στο καλοκαίρι?
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου έως και το Σάββατο 6 Ιουνίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,95 το κιλό. Βαρελίσια φέτα πόπαν ραβίδας, 10,25 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
5: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
4: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 2-54-10-7-89-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
5: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
6: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
6: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
7: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
6: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
8: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
9: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
8: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
10: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
11: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
12: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
13: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ.
12: ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
13: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
12: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
13: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
14: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
15: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
14: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
15: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
16: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: διασκέδαση.
1: Bausa Magnetic. Hugel and Soul

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Διαφημίσεις.
1: Okay.
2: Ποιο?
3: Το Aquila's Meal.
2: Τι είναι?
3: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
1: Okay.
3: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr. Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
5: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
6: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
5: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο έρχεται με γκάζια στο καζίνο της Πάρνηθας. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου η τύχη κορνάρι στη μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου του Regency Casino Montparnasse και μας περιμένει να κάνουμε δικό μας ένα DFSK 500. 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ ανεβαίνουμε βουνό και κατεβαίνουμε με δώρο το απόλυτο εργαλείο μετακίνησης εντός και εκτός πόλης. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
3: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
1: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασία, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
0: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
1: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
4: Ραπτόπουλο Stores, στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
1: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
4: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores, ρούχα με άποψη.
1: Sneakers για κάθε μέρα.
4: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
1: Ραπτόπουλο Stores, 50 χρόνια η επιλογή σου.
4: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
1: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
5: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
0: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθηση σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
6: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
1: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
7: Πάνος, ο άλλος θέλει να τον βρίσκει, λέει... Πρέπει να βάζει τη φανέλα μπροστά. για να μην διαβάζει το στόμα του. Ήδη έχει φάει σκόρδο. Έχει φάει σκόρδο ο πρωτοσφαιριστής της αντίπαλης ομάδας. Τι είναι αυτό, ας πλένουν τα δόντια τους εσύ. Τι κανονισμός είναι αυτός, να καλύπτουν το στόμα τους. Πραγματικά.
8: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
9: Galaxy 92. Amazing music.

Galaxy 92, η νόμιμη απόδραση από τη ρουτίνα. Shine bright like a diamond.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος και κάθε τέλος είναι μια καινούργια αρχή. Στην επόμενη εκπομπή λοιπόν, κάτι διαφορετικό, κάτι νέο, 12 με 2, πάντα στο Galaxy 92. Να περνάτε όμορφα.

0: Διαφημίσεις.
1: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σύντηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
2: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοπτέιλ.
3: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Hugel & Solto

0: Δώσ' τον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
2: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
4: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
4: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
5: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
6: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
7: Eco Green Energy.
6: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
7: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
7: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
7: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
6: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
8: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
9: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
8: αλλά και περιποιημένος κύριος?
9: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
8: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
9: για ό,τι ντύνεστε.
10: Σκεπάζεστε, αλλά και πατάτε.
8: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
10: Το τέλειο.
8: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
9: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
8: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
11: Μακρύβης Vet Center. Είμαστε μαζί 30 χρόνια για την καλύτερη κτηνιατρική φροντίδα. Μακρύβης Vet Center. Κλινική, pet shop, grooming. Είστε καλεσμένοι την Παρασκευή 12 Ιουνίου για να γιορτάσουμε μαζί τα 30 χρόνια κτηνιατρικής φροντίδας από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ με πολλά δώρα, περίπτερα εταιριών, συμβουλές, παρουσία εκπαιδευτή, καφέ, ποτά, μουσική και πολλές εκπλήξεις.
12: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
13: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
12: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
14: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: Energy Vibes. Energy Vibes. Τώρα. Ο Κυριάκος Μαραγκός.
1: Είναι Παρασκευή, 5 Ιουνίου και νομίζω πως μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι και όλες σε κάτι. Το καλοκαίρι μόλις έστειλε το πρώτο του σοβαρό μήνυμα. Οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, οι παραλίες αρχίζουν να γεμίζουν, τα αντιλιακά βγαίνουν από τα ντουλάπια και κάπου εκεί ακούγεται η πιο όμορφη ερώτηση του Ιουνίου. Πάμε για μπάνιο! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, φέρνω τα Energy Vibes, έρχονται και σήμερα με διάθεση ανανέωσης, χαμόγελα και αυτή την ανεξήγητη χαρά που φέρνει το πρώτο καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο της χρονιάς. Γιατί όσο και αν αγαπάμε τον χειμώνα, υπάρχει κάτι μαγικό στο να ξυπνάς και να λες ότι σε λίγες ώρες μπορείς να βρίσκεσαι στη θάλασσα με φίλους, μουσική εδώ από το αγαπημένο σου ραδιόφωνο και αλμύρα στον αέρα. Σήμερα θα σε ταξιδέψουμε σε ιστορίες από το Σαν Σήμερα, θα γελάσουμε με περίεργες πληροφορίες, θα περάσουμε από τα αγαπημένα μας pet tips, τα ζώδια και όλα εκείνα τα μικρά ή μεγαλύτερα θέματα που κάνουν την παρέα των Energy Vibes τόσο ξεχωριστή με τη δική σου αγάπη και σε ευχαριστώ ιδιαίτερος γι' αυτό. Και αν αυτή τη στιγμή βρίσκεσαι, λέω εγώ τώρα, στο δρόμο, στο γραφείο, στη δουλειά σου γενικότερα ή σε κάποια υποχρέωση, κράτα γερά. Το πρώτο καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο του Ιουνίου είναι μπροστά σου. Η θάλασσα σε περιμένει, οι πετσέτες έχουν ήδη βγει από την ντουλάπα και κάπου εκεί έξω σε περιμένει μια μικρή όαση και δόση ξεγνιασιάς. Βάλε λοιπόν λίγο πιο δυνατά τη μουσική, άνοιξε νοερά το παράθυρο και πάμε να υποδεχτούμε μαζί ένα Σαββατοκύριακο που σίγουρα μυρίζει ήλιο, αλάτι και καινούργιες αναμνήσεις. Energy Vibes.

0: Σήμερα είναι 5 Ιουνίου και όπως κάθε μέρα η ιστορία έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα στο ημερολόγιο. Πάμε να κάνουμε μια βουτιά στο παρελθόν με στυλ και vibes λοιπόν. Το 1956, μια τέτοια μέρα, ο Elvis Presley εμφανίζεται με γοφοκουνήματα στο Milton Berle Show και το κοινό παθαίνει πολιτισμικό σοκ. Το rock and roll δεν θα είναι ποτέ πια το ίδιο. Το 1961 το τρίποντο κάνει σαν σήμερα την πρεμιέρα του στο μπάσκετ στα 6,71 μέτρα, ένα σουτ που έγραψε ιστορία και άλλαξε το παιχνίδι για πάντα. Το 1967 ξεκινά σαν σήμερα ο πόλεμος των 6 ημερών. Ισραήλ εναντίον Αιγύπτου, Συρίας και Ιορδανίας. 6 μέρες γεμάτες ένταση και στρατιωτική ιστορία. Το 1968 ο Ρόμπερτ Κένεντι πυροβολείται στο Λος Άντζελες, η Αμερική παγώνει, ένα πολιτικό σοκ που γράφτηκε με μαύρα γράμματα. Το 1977, σαν και σήμερα, είχαμε ένα πραγματικό boom της τεχνολογίας. Ο Apple II κάνει τον ντεμπούτο του στα μαγαζιά. Ο κόσμος των ηλεκτρονικών υπολογιστών μόλις πήρε upgrade. Αυτά και πολλά έγιναν σαν σήμερα. Ποιος είπε λοιπόν ότι η ιστορία είναι βαρετή? Σε λίγο επιστρέφω εδώ στα Energy Vibes, σου φέρνω ένα πολύ ωραίο θεματάκι. Ποια είναι η πιο ζεστή θάλασσα της Ευρώπης, την ξέρεις? Energy Vibes.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

Καλοκαίρι στη ζωή μας, υπομονή για όσους μαθήτες και μαθήτριες δίνουν εξετάσεις αυτή την περίοδο, κάθε έτσι σχολικής ή και πανεπιστημιακής βαθμίδας. Καλή επιτυχία και μετά εννοείται. Τι σκέφτεσαι? Διακοπές και θάλασσα. Ένα νησάκι έτσι να απλώσεις την κορμάρα σου κάτω από τον ήλιο. Σωστά. Είδες λοιπόν που σε κατάλαβα. Μιλώντας για θάλασσα, ποια πιστεύεις ότι είναι η πιο ζεστή θάλασσα της Ευρώπης? Ταντάν, δεν είναι ελληνική, είναι η θάλασσα του Λεβάντε. Εκτείνεται κατά μήκος της Ανατολικής Μεσογείου και αγκαλιάζει τις ακτές της Κύπρου, του Ισραήλ, του Λιβάνου αλλά και της Νότιας Τουρκίας. Το καλοκαίρι η θερμοκρασία του νερού φτάνει και ξεπερνά τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου, είναι η πιο θερμή θάλασσα της Μεσογείου. Η γεωγραφική της θέση κοντά στη Μέση Ανατολή και μακριά από τα ψυχρά ρεύματα του Ατλαντικού εξηγεί εννοείται τις υψηλές θερμοκρασίες. Οι παραλίες της προσελκύουν κάθε χρόνο χιλιάδες επισκεπτών για ζεστά μπάνια και θαλάσσια σπορ. Παράλληλα, οι επιστήμονες μελετούν πώς αυτό το φαινόμενο επηρεάζει τη θαλάσσια ζωή και το οικοσύστημα της περιοχής. Η θάλασσα γοητεύει, ξεκουράζει, σε αθλεί, αλλά θέλει και να τη σέβεσαι αλλά και να την εκτιμάς. Κάθε χρόνο, κατά μέσο όρο, περίπου 236.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από πνιγμό παγκοσμίως.

0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
2: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
1: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
2: Tinos Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
5: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
6: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
5: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
6: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
7: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
8: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
9: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
10: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
12: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
13: Ποιος είναι? Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
14: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
13: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
14: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
15: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
13: Phone Masters.
15: Δεν κρατάει μπαταρία.
13: Phone Masters.
15: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
13: Phone Masters.
15: Τι ακριβώς κάνουν?
13: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
15: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
13: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
15: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
13: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
16: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
17: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά. Energy Vibes. Σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς «Μα τι άλλο θα ζήσουμε», μια γυναίκα αποφάσισε να χωρίσει τον άντρα της μετά από 12 χρόνια γάμου και δύο παιδιά, επειδή, καθίστε, η τεχνητή νοημοσύνη, λέει, της είπε ότι την απατά. Και όχι έτσι απλά, έφτιαξε καφέ, έβγαλε φώτο τις κούπες και ζήτησε από το ChatGPT να διαβάσει το φλιτζάνι. Το AI, σαν καλή καφετζού που ήταν, απάντησε πως ο σύζυγος έχει νεαρή ερωμένη που θέλει να τους κλείσει το σπίτι. Εκείνη τον πέταξε έξω και του έστειλε διαζύγιο. Ο δυσμύρος ο σύζυγος, λοιπόν, ακόμη δεν έχει καταλάβει τι πραγματικά τον βρήκε. Ήταν ένα αστείο, γιατί να μην γελάσουμε, είπε. Το μόνο που γέλασε τελικά ήταν το διαζύγιο. Μετά από αυτό, περιμένουμε αιτήματα για ξεματιάσματα με βασκανία αλλά και AI. Ελλάδα είσαι, δεν πέφτεις ποτέ έξω, ούτε καν στον καφέ. Energy Vibes.

Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα Γιαούλους στην Ξάνθη, Παναγίτσα Λδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me.
2: Ήξερες ότι απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
3: Η ραδιοφωνική ενότητα του Ήξερες Ότι αποκαλύπτει άγνωστα και εντυπωσιακά γεγονότα από τη ζωή, την ιστορία, την τέχνη, τον πολιτισμό, ενισχύοντας την περιέργεια αλλά και τη γνώση όλων εσάς μέσα από μικρές συναρπαστικές ανακαλύψεις που φέρνουμε ευθύς αμέσως στο ραδιόφωνο. Ο Βόλφγκαν Αμαντέους Μότσαρτ δεν ήταν μόνο μουσική ιδιοφυΐα, αλλά και ένας άνθρωπος με χιούμορ, τρυφερότητα και αγάπη για τα ζώα, ιδιαίτερα τις γατούλες. Σύμφωνα με ιστορικές μαρτυρίες, όχι μόνο αγαπούσε τις γάτες, αλλά συχνά μιμούνταν το νιαούρισμά τους με χιουμοριστικό τρόπο, προκαλώντας γέλια στους φίλους του. Δεν ήταν ασυνήθιστο να νιαουρίζει κατά τη διάρκεια πρόβαση, ακόμα και σε κοινωνικές εκδηλώσεις, μεταφέροντας αυτό το παιχνιδιάρικο πνεύμα μέσα και στη μουσική του. Η πιο γνωστή αναφορά στη σχέση του με τις γάτες προέρχεται από την όπερα «Η Μαγική Φλογέρα», όπου λέγεται ότι υπάρχει μια μουσική στιγμή που θυμίζει έντονα το νιαούρισμα της γάτας. Η φήμη για το νιαούρισμα στη μουσική του ίσως να μην είναι απολύτως τεκμηριωμένη ως συνειδητή επιλογή, όμως αντικατοπτρίζει τον παιγνιώδη χαρακτήρα και την ζωντανή προσωπικότητα του Μότσαρτ. Δεν ήταν μόνο ένα θαύμα της μουσικής, αλλά ένας ευαίσθητος χιουμορίστας άνθρωπος, όπου έβρισκε έμπνευση ακόμα και στις πιο καθημερινές ή τριχωτές πηγές. Ας είναι καλά οι γατούλες και η έμπνευση για τον Μότσαρτ. Δεν το ήξερες, είμαι σίγουρος όμως ότι το έμαθες. Energy Vibes.

Είμαι ο Κυριάκος, ακούτε Energy Vibes πάντα στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο και στην Νορβηγία βρήκαν που λες έναν τρόπο να κάνουν το delivery λίγο πιο περιπετειώδες. Στο Όσλο, εκεί σε πάω, ένας 30χρονος λάτρης της πίτσας μετέτρεψε το διαμέρισμά του, ναι, το διαμέρισμά του σε πιτσαρία, σε μίνι πιτσαρία και παραδίδει τις παραγγελίες από τον μπαλκόνι, παρακαλώ, του τρίτου ορόφου με σκηνή και καλάθι. Ναι, καλά άκουσες. Οι πελάτες περιμένουν από κάτω από την πολυκατοικία, φωνάζουν το όνομά τους και η πίτσα κατεβαίνει από τον ουρανό σαν γαστρονομικός ανεφοδιασμός. Η ιδέα σαφώς και έγινε viral, κάτι τέτοιες ψάχνουμε για την αλλαγή. Οι ουρές μεγάλωσαν και κάθε εβδομάδα δεκάδες άνθρωποι μαζεύονται όχι μόνο για να φάνε πίτσα, αλλά και για να γνωριστούν, να συζητήσουν και να ακούσουν μουσική. Ναι, σε μια εποχή που όλα γίνονται για ένα κλικ, έτσι, ένας τύπος κατάφερε να κάνει τον delivery ξανά κοινωνικό γεγονός. Και μεταξύ μας, αν η πίτσα κατέβαινε από τον μπαλκόνι και στην Ελλάδα, ξέρουμε όλοι ότι κάποιος θα φώναζε. Βάλε και μια Coca-Cola στο ίδιο καλάθι.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
2: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
3: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
4: Έχουμε τη λύση.
3: Go Sports. Go Figley Sports.
4: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
3: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
4: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
3: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-401986. Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
5: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
3: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
5: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
3: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
6: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
7: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Και μετά, τι έγινε?
9: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
8: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
9: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
8: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
9: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
8: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
9: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
10: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
11: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
10: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
11: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
10: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
12: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
13: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
14: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
13: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
14: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
13: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
14: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
15: Κοτόπουλο, με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
16: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
17: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
16: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
18: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 2541-073-677.
19: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
20: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
21: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
20: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
21: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
22: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: ζώδια κάνουν βόλτα.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με ζωδιακό alert στα Energy Vibes. Αν ανήκεις ένα από τα παρακάτω ζώδια που θα ακούσεις σε λίγο, ο Ιούνιος φαίνεται πως έχει βάλει στόχο να κάνει την καρδιά σου να χτυπήσει λίγο πιο δυνατά. Ξεκινάμε με τον Ταύρο. Αν το τελευταίο διάστημα έλεγες «άσε, δεν ασχολούμαι άλλο», ο Ιούνιος έχει μάλλον άλλα σχέδια. Μια νέα γνωριμία ή μια σχέση που εξέλιξεται σιγά-σιγά μπορεί να σου αποδείξει ότι μερικές φορές τα καλύτερα έρχονται όταν σταματάς να τα κυνηγάς. Η αισιοδοξία επιστρέφει και μαζί της και το χαμόγελο. Λέων. Ο έρωτας φαίνεται να σου στείνει καρτέρι εκεί που δεν το περιμένεις. Μία έξοδος, μία εκδρομή ή ακόμα και μία εντελώς τυχαία συνάντηση μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον από ένα απλό «γεια». Και ναι, αυτή τη φορά η χημεία φαίνεται να είναι από τις δυνατότερες. Τέλος Σκορπιός, για σένα ο Ιούνιος έχει ένταση, πάθος και αρκετές ανατροπές. Ένα πρόσωπο μπαίνει στο κάδρο και σε κάνει να δεις τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Αν αφήσεις στην άκρη την ανάγκη να τα ελέγχεις όλα, μπορεί να ανακαλύψεις ότι οι πιο όμορφες ιστορίες είναι αυτές που δεν προγραμματίζονται. Οπότε, Ταύροι, Λέοντες και Σκορπιοί, κρατήστε χώρο στην καρδιά σας, παρακαλώ, και το πρόγραμμα, έτσι. Γιατί ο Ιούνιος δεν φέρνει μόνο ήλιο, μπάνια και παγωμένους καφέδες, φαίνεται πως και για κάποιους φέρνει πεταλουδίτσες στο στομάχι. Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Τα pet tips της ημέρας.
1: Αν έχεις γάτα όπως εμείς, σίγουρα το καλοκαίρι την έχει πετύχει έτσι να κοιμάται στα πλακάκια, στον νηπτήρα ή ξαπλωμένη ανάσκελα σαν να κάνει ηλιοθεραπεία. Στο αντίθετο όμως. Οι γάτες όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία ψάχνουν τα πιο δροσερά σημεία του σπιτιού και αλλάζουν συνήθειες για να αντιμετωπίσουν τη ζέστη. Μάλιστα, όταν κοιμούνται ανάσκελα με την κοιλιά στον αέρα, φαίνεται ότι σημαίνει δύο πραγματάκια. Είτε νιώθουν απόλυτα ασφαλείς, είτε έχουν βρει το ιδανικό σημείο για να δροσίζονται. Το μόνο που χρειάζονται από εμάς είναι άφθονο νερό, λίγη δροσιά και να μην τις ενοχλούμε όταν έχουν πετύχει το τέλειο καλοκαιρινό σημείο για ύπνο. Energy vibes.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Ένα τραγούδι στον Paradise 90,3.
4: Μια προσφορά από το νούμερο 1, Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
5: Hugel and Solto, Jamaican Bam Bam.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-644-14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Paradise 90,3. Ασταμάτητα.

0: Talking. Το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος που γιορτάζουμε σήμερα, οι ειδικοί ερευνητές αυτής εδώ της εκπομπής, με άπειρα ντόκτορα ο καθένας τους, έψαξαν, βρήκαν και σου φέρνουν ευθύς αμέσως τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας, εννοείται για το περιβάλλον. Οι αγελάδες λοιπόν, ναι, καλά άκουσες, ρυπαίνουν περισσότερο από τα αυτοκίνητα. Ναι, οι αγελάδες παράγουν μεθάνιο όταν ρεύονται και αυτό είναι 25 φορές πιο καταστροφικό από το διοξίδιο του άνθρακα. Άρα, κάθε φορά που ακούς σκέψου ότι το περιβάλλον υποφέρει λιγάκι. Το 90% των μπουκαλιών νερού που ανακυκλώνονται, μάλλον δεν ανακυκλώνονται καθόλου. Καταλήγουν σε χωματερές ή στις παραλίες. Άρα, καλύτερα να το ξαναγεμίσεις αντί να το πετάξεις και να πεις τουλάχιστον «έκανα ανακύκλωση». Προφανώς δεν έκανες. Αν εξαφανιστούν οι μέλισσες, τότε η ανθρωπότητα έχει 4 χρόνια ζωής. Αν εξαφανιστούν τα κουνούπια, κανείς δεν θα κλάψει. Να είναι καλά οι μέλισσες. Τα σαπούνια από την άλλη με μικροσφαιρίδια είναι τόσο μικρά που καταλήγουν στις θάλασσες και στα ψάρια. Και μετά, σε μας. Ναι, μπορεί να τρως ψάρι σούσι με λίγη δόση scrub. Και αν όλα αυτά σου φαίνονται άχρηστα, θυμίσου. Η γνώση δεν πιάνει χώρο σε αντίθεση με τα πλαστικά μας. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος σήμερα. Να προσέχουμε και να έχουμε. Energy vibes.

0: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
0: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
1: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
0: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
4: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.ipavlametafores.gr.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
8: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
9: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
8: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στην Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
3: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
10: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
10: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
10: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
10: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
12: Ραπτόπουλος Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
11: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
12: 50 χρόνια Ραπτόπουλος Stores. Ρούχα με άποψη.
11: Sneakers για κάθε μέρα.
12: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
11: Ραπτόπουλος Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
12: 50 χρόνια σημείο αναφοράς στην Ξάνθη.
11: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
13: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
14: Paradise 90,3.

0: Travel Energy Tips.
1: Σήμερα σε ταξιδεύουμε με ένα πουρο, λίγο ρούμι, εννοείται στην Αβάνα. Πάμε στην Κούβα. Εκεί ένας ξεχωριστός τόπος. Η περίσταση είναι ιδανική γιατί ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει. Περιπλανηθείτε στα γραφικά δρομάκια της παλιάς Αβάνας, όπου τα πολύχρωμα απικιακά κτίρια, τα ρετρό αυτοκίνητα και η ζωντανή μουσική δημιουργούν μια ατμόσφαιρα πραγματικά μοναδική όσο και γοητευτική. Οι ιστορικές πλατείες σφίζουν από ζωή και φιλοξενούν υπέροχα καφέ και εστιατόρια, ενώ το El Capitolio εντυπωσιάζει με την αρχιτεκτονική του μεγαλοπρέπεια. Μην παραλείψετε να επισκεφτείτε το Μαλεϊκόν, την περίφημη παραλιακή λεωφόρο της Αβάνας, όπου μπορείτε να απολαύσετε μια βόλτα με θέα το γαλάζιο της Καραϊβικής και να νιώσετε τον παλμό της πόλης. Η Αβάνα είναι γεμάτη με πολιτιστικά αξιοθέατα όπως το Μουσείο της Επανάστασης και το Εθνικό Μουσείο Καλών Τεχνών, που αποκαλύπτουν την πλούσια ιστορία και την καλλιτεχνική κληρονομιά της Κούβας. Η Αβάνα, με τον ρομαντισμό της, την ενέργεια και τη ζεστασιά των ανθρώπων της, υπόσχεται να σου δώσει μια αξέχαστη ταξιδιωτική εμπειρία. Σου εύχομαι να πας! Energy
0: Vibes. Paradise 90,3.

Medusa Magnetic. Hugel and Salt

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός. Ακούς τα Energy Vibes εδώ παρέα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Η σημερινή ημέρα, η 5η Ιουνίου, είναι η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος και αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές επαιτειακές ημέρες παγκοσμίως που σχετίζονται με το περιβάλλον αλλά και την προστασία του πλανήτη. Σκοπός αυτής της ημέρας είναι να ευαισθητοποιήσει το κοινό σε περιβαλλοντικά ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή, η αποψήλωση των δασών, η ρύπανση και η απώλεια της βιοποικιλότητας. Στην Ελλάδα γιορτάζεται σε διαφορετικές εκδηλώσεις, δράσεις, καθαρισμούς παραλίων και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες για μαθητές και πολίτες.
3: Ακούς Energy Vibes.
4: Ακούω μόνο Paradise.
5: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
6: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
7: Ακούμε

Μία του Μότσαρτ στις γατούλες και γνωρίσαμε τον τύπο στην Νορβηγία που κατεβάζει πίτσες από τον μπαλκόνι με σκηνή και καλάθι. Περάσαμε ύστερα από τα ζώδια που ίσως βρουν τον έρωτα αυτόν τον Ιούνιο, δώσαμε δροσερές συμβουλές για τις γάτες που ψάχνουν πλακάκι και κλιματιστικό, μιλήσαμε για το περιβάλλον, κάναμε μια βόλτα μέχρι την Αβάνα και γεμίσαμε τη μέρα με χαμόγελα, μουσική και μεγάλη καλοκαιρινή διάθεση. Και τώρα, ώρα για το πρώτο πραγματικά καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο του Ιούνιου. Εύχομαι να βρεις χρόνο, έστω για μία βουτιά, μια βολτίτσα δίπλα στη θάλασσα, ένα ηλιοβασίλεμα με την καλύτερη παρέα ή έστω ένα παγωμένο καφέ που θα κρατήσει λίγο περισσότερο από το συνηθισμένο. Να είναι Σαββατοκύριακο γεμάτο ήλιο, αλάτι, γέλια και αυτή την μικρή αίσθηση ελευθερίας που μόνο το καλοκαίρι ξέρει να μας χαρίζει. Από μένα, τον Κυριάκο Μαραγκό, πολλές ευχές λοιπόν για λιγότερο άγχος παρακαλώ και περισσότερο καλό Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια και στα παιδιά μας που γράφουν εξετάσεις. Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: λευκά.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
2: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
4: Ο Γιάννης Χαρουλής, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚΣ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου το γήπεδο του ΑΟΚΣ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
5: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
6: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
7: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
6: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-7-89-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
7: Τίνος Delivery. Ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
8: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
9: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
8: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
9: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
8: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
7: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
10: Ακούω μόνο Paradise.
11: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
8: μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise. I got you, moonlight,
11: you're my star. Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
4: Paradise 90,3.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Ήξερες ότι στον Paradise 90,3.
5: Σου αρέσει να βγάζεις φωτογραφίες και ζηλεύεις τους επαγγελματίες? Σου έχουμε πρόταση. Εάν θες να προσθέσεις επαγγελματικό φωτισμό στις φωτογραφίες σου, πάρε ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο και ίσιοσέ το πάνω σε ένα χαρτόνι. Αυτό θα λειτουργήσει σαν ανακλαστήρας φωτός και θα σου δώσει τη φωτεινότητα που χρειάζεσαι για να αισθανθείς τουλάχιστον επαγγελματίας φωτογράφος.
6: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
5: Το σταφύλι τώρα κάνει δυναμική εμφάνιση στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Και κανείς δεν μπορεί να το αντισταθεί. Να ξέρετε ότι στο σταφύλι συναντούμε βιταμίνες του συμπλέγματος Β, που είναι ένας ισχυρός σύμμαχος για τη διάθεση και τη ζωντάνια. Και ποιος δεν θέλει να έχει έξτρα δόση ζωντάνια στο καλοκαίρι?
6: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου έως και το Σάββατο 6 Ιουνίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,95 το κιλό. Βαρελίσια φέτα πόπαν ραβίδας, 10,25 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
7: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

0: Μακρύδης Vet Center. Είμαστε μαζί 30 χρόνια για την καλύτερη κτηνιατρική φροντίδα. Μακρύδης Vet Center. Κλινική, pet shop, grooming. Είστε καλεσμένοι την Παρασκευή 12 Ιουνίου για να γιορτάσουμε μαζί τα 30 χρόνια κτηνιατρικής φροντίδας από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ με πολλά δώρα, περίπτερα εταιριών, συμβουλές, παρουσία εκπαιδευτή, καφέ, ποτά, μουσική και πολλές εκπλήξεις.
1: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς, κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
2: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος σκαβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων.
3: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
2: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος σκαβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων.
5: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
6: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
7: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
8: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
9: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
10: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Νες Καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
11: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
13: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι, Ένα παιδί μετράει τάστρα. Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θείασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
14: Θερινό Αμφιθέατρο Ξάνθης. 3η 16 Ιουνίου, ώρα 9 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
15: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
16: Ακούω μόνο Paradise.
17: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
18: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
19: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
20: Paradise 90,3.

0: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
2: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
4: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 2541-025-220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
4: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά, θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2541-3-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
8: Phone Masters.
7: Δεν κρατάει μπαταρία.
8: Phone Masters.
7: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
8: Phone Masters.
7: Τι ακριβώς κάνουν?
8: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
7: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
8: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
7: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
8: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
9: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
10: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
9: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
10: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
9: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
10: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
9: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
11: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
12: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
14: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
13: αλλά και περιποιημένος κύριος?
14: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
13: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
15: Για τα υπόλοιπα, είμαστε εμείς εδώ.
14: Για ό,τι ντύνεστε,
13: σκεπάζεστε,
15: αλλά και πατάτε.
13: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
15: Το τέλειο.
13: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
14: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
15: Τέλεια επιλογή.
13: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
16: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
17: Είμαι ανεβασμένος.
16: Ο αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Ο αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
18: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
19: Ακούω μόνο Paradise.
20: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
21: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
22: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
23: Paradise 90,3.

0: Ποιος είναι?
1: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
0: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
2: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
0: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
3: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
5: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
5: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
5: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
7: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
8: Έχουμε τη λύση.
7: Go Sport. Go Figley Sports.
8: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
7: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
8: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
7: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-401986.
9: Και μετά και μετά, τι έγινε?
10: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
9: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
10: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
9: Μπριός, coffee and more. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
10: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
9: Μπριός, coffee and more, στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
10: Μπριός, ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
11: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
12: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
11: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
12: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
11: Sneakers για κάθε μέρα.
12: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
11: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
12: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
11: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
13: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
4: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
13: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
4: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
6: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
14: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
15: Ακούω μόνο Paradise.
16: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
17: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
18: Όλοι
15: ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
18: Paradise 90,3.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3.
1: I said I was cool, but I guess it was not. I could

0: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 73 232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64 414.
3: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
4: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
3: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
4: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
3: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
5: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
5: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
6: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
5: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
6: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
5: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
0: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
7: Μακρύβης Vet Center. Είμαστε μαζί 30 χρόνια για την καλύτερη κτηνιατρική φροντίδα. Μακρύβης Vet Center. Κλινική, Pet Shop, Grooming. Είστε καλεσμένοι την Παρασκευή 12 Ιουνίου για να γιορτάσουμε μαζί τα 30 χρόνια κτηνιατρικής φροντίδας από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ με πολλά δώρα, περίπτερα εταιριών, συμβουλές, παρουσία εκπαιδευτή, καφέ, ποτά, μουσική και πολλές εκπλήξεις.
8: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
9: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
8: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
9: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
9: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
8: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
9: Είπαμε! Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε! Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
6: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
10: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
5: Paradise 90,3.

0: αγαπημένα τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-644-14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

Forever Young. Καλώς ήρθατε. Παρασκευή απόγευμα 5 του Γενάρη εδώ στο νούμερο 1 Paradise 90,3. Είμαι ο Στέφανος και μαζί θα διανύσουμε 120 λεπτά πλημμυρισμένα από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του διεθνούς ρεπερτορίου. Ava Max και η αυθεντική φωνή των Alphaville με τον David Guetta να θέλει να διασκευάσει για ακόμη μια φορά με ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία. Αυτό συμβαίνει εδώ στην παρέα μας και ακούστε πως ήταν το original

Έτσι ακριβώς το είχαν πρώτο ερμηνεύσει στην δεκαετία του 80 η Alphaville, και έτσι όπως το ακούσαμε λίγο πριν, διασκευάστηκε από τον David Guetta, την Ava Max και τη συμμετοχή στο ρεφρέν του τραγουδιστή των Alphaville από το παρελθόν στο σήμερα. Είναι τα Ghetto, J Balvin και Skrillex.

0: Είμαι.
1: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 6:30.
5: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
0: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο bar που προωθεί το fine drinking.
6: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
0: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
6: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
1: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
2: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
1: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
5: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
4: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 789 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
5: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
6: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Κατεβάστε την εφαρμογή και στην οθόνη του αυτοκινήτου και στο κινητό σας, εντελώς δωρεάν. Paradise 903 και θα μας έχετε κάθε στιγμή στο χέρι. Αχ, τι ωραία. Για να δούμε λίγο τι γίνεται με το καιρό. Το Σαββατοκύριακο που έρχεται, η πρόβλεψη δείχνει γενικά αθλητό καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημεριανές ώρες. Για ακόμη μια φορά θα σας πω ότι δεν έχει καμία σχέση ο καιρός εδώ στην αστική περιοχή με τη θάλασσα. Πάντα υπάρχει μια διαφορά με το βάρος να πέφτει στην πόλη όταν υπάρχει μια συννεφιά ή μια προδιάθεση για ίσως ένα ψηλόβροχο, ενώ στη θάλασσα είναι πάντα χαρά Θεού. Αυτό από την εμπειρία από όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε μην χάσετε το Σαββατοκύριακο αν έχετε τον ελεύθερο χρόνο και τη διάθεση να βρεθείτε στη θάλασσα. Η ορατότητα τις πρωινές και τις πρώτες βραδινές ώρες θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2-4. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνομο 24 με 30 βαθμούς, η ανώτερη ένδειξη για το μεσημέρι του Σαββάτου και της Κυριακής. Συνέχεια αμέσως τώρα με Στρώμα το ολοκαίνουργιο Παπουτάι και συνεχίζουμε.

Είναι η Cecilia Krull, τραγουδάει αγγλόφωνα, είναι Λατινοαμερικάνα, γνωρίζει τεράστια επιτυχία στην Ισπανία, ήταν μάλιστα και στους τίτλους της διάσημης σειράς Casa de Papel και εδώ διασκευάζει Can't Take My Eyes Off You. Μια υπέροχη μπαλάντα σε ένα υπέροχο απογευματινό ραντεβού εδώ στον Paradise 90,3. Ο ρυθμός δεν μπορεί να μας συγκρατήσει. Ο Weekend είναι ο επόμενος καλεσμένος. Μας πάει ολοταχώς για τις 7. Take My Breath, που άλλου στη νούμερο 1 παρέα. Paradise Radio 90,3. Καλό απόγευμα όπου και αν σας βρίσκονται και αν κάνετε. Και ο Harry Styles με το ολοκένουργιο American Girls θα μας πάει στις 7 και εμείς είμαστε εδώ, μια μεγάλη παρέα, και θα μείνουμε έτσι. Θα σας πάω κινηματογράφο επιστρέφοντας αμέσως μετά.

0: Ο Harry Styles επέστρεψε με νέο ήχο, με νέο άλμπουμ, με νέες προοπτικές για να πετύχει πολλά και σπουδαία πράγματα, και αυτό το έχουμε καταλάβει ήδη από τις από τα feedback που έρχονται από την πρώτη κιόλας κυκλοφορία. Αυτό είναι το τρίτο τραγούδι που εμφανίζεται μετά από την κυκλοφορία του καινούργιου άλμπουμ, και μάλιστα υπόσχεται μια πολύ πετυχημένη διεθνή περιοδία, όπως και το προηγούμενο άλμπουμ, πολύ δημοφιλής και πολύ δυνατό στη σκηνή ο Harry Styles. Έτσι θα τα πάει πάρα πολύ καλά. Πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα στις 7 και επιστρέφουμε με κινηματογράφο.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.
2: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
1: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
0: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
2: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
3: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
4: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζηιωάννου.
5: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
4: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
5: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζηιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
4: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
5: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
4: Τροφοδιανομή Χατζηιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 2541073677.
5: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
6: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
7: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
6: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
7: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
6: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
8: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
9: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης. Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής. Μακρόχρονη εμπειρία. Και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Σκαβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
11: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν.
12: Και η διάγνωση?
11: Όλα καλά.
12: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
13: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, Y-H, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
14: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
15: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

Κάθε χρόνο τέτοια εποχή, δηλαδή στο Μάιο, αρχές του Ιούνιου, κυκλοφορούν οι περισσότεροι γνωστοί, έτσι, αναγνωρισμένοι pop καλλιτέχνες, καινούργιες δουλειές, άλμπουμ και singles. Αλλά με αυτήν την καταιγιστική ροή από επιτυχίες που παρουσιάζουν οι αναγνωρισμένοι, όπως είπαμε, καλλιτέχνες, βγαίνουν και ονόματα τα οποία μας δίνουν πραγματικά διαμαντάκια, όμορφες δουλειές, ραδιοφωνικές, διαχρονικές, που αξίζει να εστιάσουμε σε αυτές. Μια από αυτές είναι το Dracula που ακούμε τώρα. Τα με Impala στον Paradise 90,3 στα 12 λεπτάκια μετά τις 7. Είναι απόγευμα Παρασκευής, 5 Ιουνίου 26, και θεωρώ ότι και το επόμενο ανήκει στην ίδια κατηγορία. Ένα όμορφο διαμάντι που κυκλοφόρησε στο τέλος της άνοιξης και υπόσχεται αυτό το καλοκαίρι να μας κρατήσει συντροφιά. Magnetic.

διασκέδαση. Bowsa Magnetic.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
5: Όλοι ακούμε το νούμερο ένα Paradise.
6: Αυτά ήταν και τα λόφρεσκά μας hits, τα fresh hits που ακούσαμε στον Paradise 90,3. Σας έχω εδώ και ώρα υποσχεθεί ότι θα πάμε κινηματογράφο, πλούσιο το πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους, και αμέσως τώρα να το αναλύσουμε και να κερδίσετε προσκλήσεις.
7: Ζήστε τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές εμπειρίες με τον Paradise 90,3. Paradise 90,3. Άκουσε, δες, κέρδισε.
6: Λοιπόν, Σαββατοκύριακο στον Ντεόν Ξάνθη, και να πούμε το full πρόγραμμα, δηλαδή αυτό που μπορείτε να δείτε και αύριο, και όπως είπαμε αφορά τους μικρούς και τους μεγάλους. Να ξεκινήσουμε από τους κυρίαρχους του σύμπαντος, δηλαδή από τους άνω των 12, μια περιπέτεια φαντασίας η οποία μας μεταφέρει ο σκηνοθέτης Travis Knight στο θρυλικό franchise στη μεγάλη οθόνη, μια μεγάλη video game περιπέτεια. Μετά από 15 χρόνια το σπαθί της δύναμης οδηγεί τον πρίγκιπα Άνταμ που τον φέρνει πίσω στην Τέρνια. Ανακαλύπτει ότι η πατρίδα έχει καταστραφεί από τη σκληρή κυριαρχία του Σκέλετορ και καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, τα σπαθιά παίρνουν φωτιά. Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα στην περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας «Η κυρίαρχη του σύμπαντος». Το Scary Movie έχει την επόμενη εκδοχή του και η σατυρική αυτή κομική σειρά ταινιών μας βρίσκει αρκετά χρόνια μετά στην επόμενη εκδοχή του. Ούτε καν το νούμερο δεν γράφει, αν θυμάμαι καλά είναι το 7, αλλά έχει fans η ταινία Scary Movie και είναι μια κωμωδία που συνδυάζει και τον δρόμο. Και μια και μιλάμε για τρόμο, το Backdoors είναι αμιγός ταινία τρόμου με το σλόγγαν «Δεν θα έπρεπε να είσαι εδώ», μια παράξενη πόρτα εμφανίζεται στο υπόγειο μιας έκθεσης επίπλων. Όσοι αντέχετε τον τρόμο, μερικοί μάλιστα τον επιδιώκετε, μπορείτε να δείτε το Backrooms που και αυτό προβάλλεται στο Οντεόν Ξάνθη. Το Ελλάδα 3-0 είναι μια ντοκιμονταρίστικη ταινία, μια ταινία που για πρώτη φορά συνδυάζει τρεις κωμωδίες μικρού μήκους που ενώνονται σε μια κοινή κινηματογραφική κυκλοφορία. Το Ελλάδα 3-0 είναι ένα project που φέρνει μαζί την ενιαία εμπειρία, μια πολυφωνική σύγχρονη και απόλυτα συντονισμένη με το σήμερα εκδοχή της κοινωνίας, με τους πρωταγωνιστές να ενσαρκώνουν καθημερινούς ανθρώπους, όλους εμάς δηλαδή, και να έχουμε τα ανάλογα αποτελέσματα. Ελλάδα 3-0. Αυτά με τους ενήλικες. Πάμε στις παιδικές ταινίες που και αυτές έχουν πολύ ενδιαφέρον. Η Φάρματοζών, μια ταινία κινούμενων σχέδιων που έχετε αγαπήσει ήδη, η Ζώη και τα σκυλάκια της, κινούμενα σχέδια και αυτή για τους μικρούς μας φίλους, όπως επίσης και το Amazing Digital Circus, η τελευταία πράξη, Μια animation ταινία με πολύ suspense και πολλά έτσι διαστημικά ζωάκια που την απαρτίζουν. Όλα αυτά και ακόμα περισσότερα μπορείτε να τα απολαύσετε στο Ντεόν Ξάνθη. Εγώ αυτό που έχω να κάνω είναι να σας δώσω δύο διπλές προσκλήσεις. Ναι, σωστά, δύο διπλές, γιατί είναι και οι παιδικές μέσα, για να μπορέσετε να απολαύσετε όποιες από τις ταινίες θέλετε. Σας περιμένω 2-54-10-83-3-30-31. Τηλεφωνική επαφή, άμεση, γρήγορη. Τα δύο πρώτα Dream είναι από μία διπλή πρόσκληση. Καλησπέρα σε όλους. Ο Ντεόν Ξάνθη και Paradise 90,3. 2-54-10-83-3-30-31. Καλή επιτυχία στην ταχύτητα.

ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
2: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
3: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
2: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
4: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
2: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
4: 50 χρόνια Ραπτόπουλο.

0: Studio Stores. Ρούχα με άποψη.
1: Sneakers για κάθε μέρα.
0: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
1: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
0: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
1: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
0: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
0: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
0: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
0: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων. Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Technogel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
7: Paradise.
8: 90,3.
7: 90,3.
9: Paradise. Paradise 90,3.

Τους Major Lazer και το Titans. Είμαστε στην τελική μας ευθεία, 45 λεπτάκια μετά τις 7 και είναι ο Paradise 90,3. Συνέχεια με ακόμη πιο ανεβασμένες επιτυχίες. Life is Simple, Marshall Jefferson. Καλό απόγευμα. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

Μια ωραία παρέα χάρη σε όλους εσάς που είστε κοντά μου. Μια ωραία παρέα με τον Paradise 90,3 και την Ξάνθη να έρχεται στο ραδιόφωνο σας. Λοιπόν, 1850, τι γίνεται εκεί στην, στο Far West, ένας πυρετός από τους χρυσοθύρες που αναζητούν απελπισμένα να βρουν την επόμενη φλέβα χρυσού. Ένα παραλήρημα από τους διεκδικητές μερικών κόκκων από αυτό το πολύτιμο μέταλλο. Όλη η μέρα σκάβουν με το νερό, έτσι ψάχνουν εκεί να βρουν τα μέταλλα και τι παθαίνουν, χαλάν τα ρούχα τους ασφαλώς. Μεγάλη φθορά, φαντάζεστε, γονατισμένοι, βρεγμένοι. Έρχεται ένας κύριος που λέγεται Levi Strauss, ο Λέβης, τα Λέβης, τα παντελόνια. Σαν σήμερα το 1850, ο Levi Strauss παρουσιάζει το πρώτο παντελόνι τζιν. Και αν νομίζετε ότι έχει καμιά σχέση με αυτά τα τζιν που φοράμε και που βλέπουμε εδώ πέρα, δεν έχει καμία σχέση. Είναι φτιαγμένο μπλε μεν από τεντόπανα που χρησιμοποιούσαν, που ήταν πολύ χοντρά για να τους σκιάζουν την ώρα της εργασίας, που ήταν κάτω από τον καυτό καλιφορνέζικο ήλιο. Πήρε λοιπόν από αυτό το χοντρό πανί και έκανε παντελόνια τα οποία δεν χαλούσαν φυσικά, γιατί ήταν πολύ πιο ισχυρά από το απλό βαμβακερό ύφασμα που είχαν φτιαγμένα τα υπόλοιπα ρούχα. Έτσι λοιπόν καθιερώθηκε το παντελόνι τζιν αρχικά από τους χρυσοθύρες στην Καλιφόρνια, και σαν σήμερα το 1850 ο Levi Strauss το παρουσίασε. Τώρα, αύριο είναι η D-Day, 6/6, δηλαδή οι σύμμαχοι αποβιβάζονται στην Ορμανδία και αρχίζει μεγάλη επίθεση ή αντεπίθεση, αν θέλετε, των συμμάχων, που θα κρίνει τον τελικό νικητή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αποδυναμωμένη από το ανατολικό μέτωπο η Γερμανία, οι σύμμαχοι βρίσκουν μια σύμπνοια για να αμυνθούν και

καίνουν αυτή την παραπλανητική και πολύ επιτυχημένη απόβαση στη Νορμανδία, τη λεγόμενη D-Day, 6 έκτου του 1944. Πάμε τώρα λίγο πιο παλιά, στο 1965. Σαν σήμερα έχουμε μια σημαντική κυκλοφορία. Στη χθεσινή μας εκπομπή το πρωί είχαμε παρουσιάσει το προπομπό σίγκλ από το καινούργιο άλμπουμ των Rolling Stones. Σαν σήμερα το 1965 παρουσιάζουν ακριβώς αυτό. I can get no satisfaction.

0: Σαν σήμερα το 1965 πρωτοκυκλοφορεί αυτό το τραγούδι και είναι το I Can Get No Satisfaction από τους θρυλικούς Rolling Stones που είχα τη χαρά να τους δω δύο φορές, μία στην Αθήνα στη μεγάλη συναυλία τους στη δεκαετία του 90 αλλά και στο Wembley Arena περίπου ένα χρόνο πριν το γκρεμίσουν και το ξαναχτίσουν και είναι όπως είναι σήμερα. Μάλιστα θυμάμαι ότι ήταν η συναυλία των Rolling Stones και σε λίγο διάστημα, σε μερικές μία-δύο εβδομάδες ήταν ο Michael Jackson που θα εμφανιζόταν και είχε εμφανιστεί με αυτά τα πατίνια που πετάνε, δηλαδή στην σκηνή είχε εμφανιστεί με υπτάμενος ο Michael Jackson στην τελευταία ουσιαστικά συναυλία πριν γκρεμίσουν το Wembley. Αυτή ήταν η προτελευταία που είδαμε τους Rolling Stones. Αυτά λοιπόν έτσι για την ιστορία, σαν σήμερα 1965 και επίσης να πω το απόσπασμα που ακούσαμε ήταν από την εμφάνιση των Rolling Stones στο Glastonbury Festival το 2013. Να σε ευχαριστήσω που ήμασταν μαζί και αυτό το απογευματινό μας ραντεβού. Lil Nas X και Montero για να κλείσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Ένα υπέροχο καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο εύχομαι σε όλους εσάς. Μείνετε μαζί μου, απολαύστε κάθε στιγμή την περισσότερη και καλύτερη μουσική.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ο Paradise είναι ο καλύτερος.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
1: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας.
2: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά.
1: Αλλά και περιποιημένος κύριος.
2: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
1: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
2: Για ό,τι ντύνεστε,
1: σκεπάζεστε,
3: αλλά και πατάτε.
1: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
3: Το τέλειο.
1: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
1: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
5: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
4: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
5: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
4: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
5: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
4: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
6: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
7: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
9: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
8: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
9: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας. Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
8: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά, μαγειρευτά πιάτα, ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
9: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο, με παλιές εικόνες της Ξάνθης, δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
8: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
9: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
8: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
9: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής. Σήμερα.
10: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
11: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
10: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
11: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
10: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414. Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
12: Έχουμε τη λύση.
10: Go Sport. Go Figley Sports.
12: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
10: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
12: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
10: Go Sports, Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-4019-86.
5: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
5: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
13: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
14: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
13: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
5: Τα φιστίκια Αιγίνης μας θυμίζουν την Αίγινα, που είναι αγαπημένος προορισμός στα καλοκαίρια. Τα φιστίκια Αιγίνης όμως είναι και ένα ιδανικό σνακ για να πάρεις στο γραφείο. Συνδυάζουν την πρωτεΐνη με τις φυτικές ίνες, συστατικά που προκαλούν αίσθημα κορεσμού, ενώ είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικές ουσίες. Φυσικά, δεν ξεχνάμε να τα καταναλώνουμε με μέτρο.
4: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από την 5η 11 Ιουνίου έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βόηου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Και Coca-Cola και Coca-Cola Zero 330 ml 5 συν 1 δώρο σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς.

0: Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Ποιος είναι?
2: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
1: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
3: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
1: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
5: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
7: Μακρύβης Vet Center. Είμαστε μαζί 30 χρόνια για την καλύτερη κτηνιατρική φροντίδα. Μακρύβης Vet Center. Κλινική, Pet Shop, Grooming. Είστε καλεσμένοι την Παρασκευή 12 Ιουνίου για να γιορτάσουμε μαζί τα 30 χρόνια κτηνιατρικής φροντίδας από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ με πολλά δώρα, περίπτερα εταιριών, συμβουλές, παρουσία εκπαιδευτή, καφέ, ποτά, μουσική και πολλές εκπλήξεις.
8: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Paradise 90,3.

0: Ένα τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
4: Όλοι ακούμε.

0: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
1: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
0: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 789 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
1: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
2: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
3: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
2: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
3: Ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
2: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλας.
6: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
7: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚΣ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το γήπεδο του ΑΟΚΣ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
8: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
9: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254 10 64 511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
10: Πρωί πρωί την ατυχία μου.
11: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
10: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
11: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
11: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
10: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
11: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
13: Eco Green Energy.
12: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων. χώρο.
13: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
12: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
13: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
12: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
13: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
12: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.

Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγίτσα Αλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγίτσα Αλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτης Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός. Εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
1: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
2: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
1: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
3: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα», σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
1: Θερινό Αμφιθέατρο Ξάνθης. 3η 16 Ιουνίου, ώρα 9 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
4: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
5: Dice 90,3.

0: Σκέδαση.
1: Bausa Magnetic. Hugel and Sol.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3. 1, 2, 3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
2: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
3: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
1: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
4: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
6: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
7: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
6: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
8: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
9: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
8: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
9: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
8: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
10: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
11: Phone Masters.
10: Δεν κρατάει μπαταρία.
11: Phone Masters.
10: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
11: Phone Masters.
10: Τι ακριβώς κάνουν?
11: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
10: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
11: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
10: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
11: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
12: Oh, ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
2: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
2: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
3: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί. Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί. 29 χρόνια μαζί. Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί. Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί. 29 χρόνια μαζί.
4: Paradise 90,3.

0: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figgly Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541 401986.
2: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί. Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί. 29 χρόνια μαζί. Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί. Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί. 29 χρόνια μαζί.
3: Paradise 90,3.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Just another day.
2: Ακούω μόνο Paradise.

0: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
1: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
0: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
1: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
0: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
5: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
4: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
0: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 73232. Οδηγεί τις επιθυμίες σας.

τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.

0: ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

Dice 90,3.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Just another day. Ακούω μόνο Paradise.

ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Φόνση!